0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πράγμα δεν είναι δύσκολο. Σε τούτην έτσι ζήσει. Παιγνίδι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Στα όνειρά μου σου χτίσα παραμυθένιο κάστρο. Εγώ να γίνομαι ευχή και εσύ να πέφτεις

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ θα κάνω εξαίρεση στα λόγια τα μεγάλα. Όλοι αγαπούν μελαχρινές, μ' αγώ μια ξανθομάδα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αχ, να κάμω στην καρδιά, ο τόπος πάχνει πιάνει και δεν εγάτεχα κι εγώ λουλούδι γιάδε.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Τίποτα δεν με συγκινεί, φως μου σαν το σεβδά σου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα

0: λιγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκλητο.

σας μύρω από θα μπωσέ στον ήλιο. Από θα μπωσέ στον ήλιο, πού σε τσί.

στο φτύνι τσέκαψε την ψυχή μου, πως το θρώ

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Πιάνει κουβέντα ο Γιώργος ο Μαύρος με το φεγγάρι και το ρωτά: «Φεγγάρι Γιάντα, φεγγάρι Γιάντα, εχάθηκε η λάμψη σου η τόση. Μήπως αγάπησες κι εσύ και σε έχουνε προδώσει?»

0: μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άστρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από την Αγιά πάρε νερό και από τη Βιάνο λάδι. Κάρβουνα από τη Μήλατο και φλόγα από τ' Αρκάδι.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο χρόνος φθείρει τις ομορφιές, μα όχι τις αναμνήσεις. Ως κι αποδώσεις, δεν μπορείς για μένα να σκεφτείς.

Έπιασα και καρφώξανε μαχαίρια εις την καρδιά μου. Άντε σαν αν μαχαίρια εις

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: τη μάνα σου και μένα. Κάθε κουβέντα μερτσουβή, μύρο ή κάθε λέξη, μοιάζουν με νάρδον που το Χριστό λείψανε πριν να φέξει. Στην Παναγιά τα θάρη μου, μα και στις αρμηνιές μου, στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δε με πειράζει κυπουρός μιας βιόλας πως δε θάμε. Πόνο θα νιώσω για να ειδώ ένα τζιφίλο χάμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Και δε με φτάνανε ετούτανά που μου φέρω καημό σου, μα δεν μπορεί και το ορφανό να ζει το χωρισμό σου.

0: κακό φαίνεται του. Κατσούβι το φωνάζουνε και κακό φαίνεται του. Κατσούβι το φωνάζουνε και κακό φαίνεται του.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Άνοδο για τρίτη ημέρα σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την κυκλοφορία πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ εξανεμίζονται. Αλλαγές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το πλέγμα παρεμβάσεων για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αδιανόητο σφάλμα της αστυνομίας που ειδοποίησε λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους ήταν ένα από τα δύο που πήδηξαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Επεισόδια με δύο τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 8 προσαγωγές. Ένας ακόμη υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε την παρέτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται με το πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει αβέβαιο. Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, πιθανώς με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

κρυφό σχολείο είναι η ζωή και αυτή με έχει διδάξει. Με δυσκολίες πέρασα τάξη σε άλλη τάξη.

0: εχθρός, γη φίλος μυστικός μου, ο ήλιος ήταν εχθρός, γη φίλος μυστικός μου. Αχ, γη φίλος μυστικός μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
9: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
8: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
9: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
8: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
9: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
8: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
10: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-023-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
11: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
4: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνή παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη σετ τριών τεμαχίων 2.49.

0: σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Πια. Έτσι αρχίσαμε σήμερα με Μανώλη Αλεξάκη. Καλημέρα, είναι Τετάρτη και 13. Δεν είναι Χρουσουζιά, μπορείτε να κυκλοφορείτε ελεύθερα. Με τις ευλογίες μου. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό να μας στα Χανιά 93,8. Κρητικό παραδοσιακό πρωινό και σήμερα θα κεράσουμε όλο τον κόσμο γιατί είμαστε ανοιχτοχέρδες, κουβαρντάδες, εφοπλιστές. Δεν έχουμε τα να κάνουμε τα λεφτά γι' αυτό. Κερνούμε όλο τον κόσμο κάθε μέρα. Τι θα κάνουμε, θα τα πάρουμε μαζί μας. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Η Γλυκερία, λέει το εορτολόγιο. Χρόνια πολλά στην Γλυκερία. Σέργιο, Σέργια, Συριανή ακόμα. Ωραία. Μη μας χάσετε. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειο, πήρε προθεσμία ο 30χρονος να απολογηθεί για την επίθεση στην 28χρονη. Χανιά, ανήλικοι κυκλοφορούσαν με ηλεκτρικά πατίνια και διακινούσαν κάναβη. Στο Ηράκλειο σεισμός 3,2 ρίχτερ χθες δυτικά του Αρκαλοχωρίου. Χανιά, φωτιά σε φορτηγό στο ΒΟΑΚ. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική στο ύψος του κόμβου της Σούδας. Πήρανε τα ελαστικά του φωτιά. Λασίθια, κάλυπτα τα 3 τέταρτα των ιατρικών θέσεων λόγω χαμηλών μισθών και άσχημων συνθήκων εργασίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση από την αγωνιστική κίνηση, συσπήρωση εργαζομένων δημοσίου του νομού Λασιθίου. Τρεις συλλήψεις για τους 137 παράνομους μετανάστες, σε Γάβδο και Ιεράπετρα, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος. Πανελλαδικές εξετάσεις, φέτος στην Κρήτη θα συμμετάσχουν συνολικά 6.785 υποψήφοι από γενικά και επαγγελματικά ηλικία της Κρήτης, σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. 192 παραλίες της Κρήτης πήραν έγκριση από την αποκεντρωμένη για την κολυμβητική περίοδο τη φετινή του 2026.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την Έμι, σήμερα στο νησί μας σχεδόν έθριος. Ο καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, επικοινωνία μαζί μας, ξέρετε, 2892-053-500, μας βρίσκεται και στα social media, ψάξτε κάπου θα μας βρείτε. Μαντιλάδες με τη φράση «Όπου κι αν πάει ο άτυχος». Μαντιλάδες με τη φράση «Όπου κι αν πάει ο άτυχος». Πάμε με Γιώργο Αλεξανδράκη.

Νίκο, καλημέρα στην παρέα σου, καλημέρα στη Μητρόπολη, γεια σου Νικολή, καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα Μιχάλη Κουρουπάκη, καλή και ευλογημένη ημέρα, γεια σου φίλε Μιχάλη Κουρουπάκη. Έχουμε πολλούς πρωινούς, Σοφία καλημέρα. Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και σε σένα, καλή όμορφη Τετάρτη και εσύ, καλά να περνάς Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα τα είπαμε, ναι. Ζορίζονται παιδιά τα νοικοκυριά στην ανηφόρα της ακρίβειας και στην κατηφόρα. Θέλουμε σπρόξιμο. Δημοσκόπηση της interview ανάμεσα στα άλλα, στη δημοσκόπηση βλέπω εδώ για την εφημερίδα Political. Με ποιο λέει από τους παρακάτω τρόπους αντιμετωπίζετε στο νοικοκυριό σας την ακρίβεια. Με τρεις επιλογές έχει. Το 20,8% απαντά περιόρισα δαπάνες για την ένδυση. Κάνει οικονομία και στην ένδυση και την υπόδηση. Εγώ αγόρασα ένα παπούτσι γιατί δεν είχα λεφτά εκεί για τα δύο. Μου λέει ο αυτός που είχε τα παπούτσια, μου λέει πάρε το ένα τώρα και θα στο κρατήσω να περάσει από τέλος του καλοκαιριού να πάρεις και το άλλο. Και φοράω ένα παπούτσι και μια παντόφλα. Έτσι. Πάω λίγο έτσι, αλλά τέλος πάντων κάνουμε οικονομία και στην ένδυση και την υπόδηση. Σε λίγο θα κυκλοφορούμε σαν τον Αδάμ και την Εύα με ένα φίλο Σικής. Και αμπελόφιλο είναι ωραίο. Μια χαρά. Και το φύλλο τσακουριάς είναι μεγάλο, απλά μπορεί να σου δημιουργήσει λίγο φακούρα. Το 20,6 λέει περιόρισα τις εξόδους μου. Εντάξει, βγήκαμε τα Χριστούγεννα, βγήκαμε το Πάσχα, να ξαναβγούμε 15 Αύγουστο. Όλη την ώρα έξω, έξω, έξω, κάζει και στο μπαλκόνι. Στο καλό. Και το 13,7% περιόρισε λέει τις δαπάνες στο σούπερ μάρκετ. Παιδιά, όλο με περιορισμούς λέει. Περιόρισα το ένα, περιόρισα το άλλο. Σαν να είμαστε κατοίκον, σε κατοίκον περιορισμό. Ισοβίτη στο σπίτι μου. Καλημέρα, καλημέρα! Πάμε στα νησιά, κολυμπώντας, γιατί κανονικά δεν γίνεται με τα κάψιμα και την ακρίβεια. Γιάννης Ζαχαριουδάκης, Λίρα Ανηφόρος, στίχη Ζαχαριουδάκης, Αδράχτη, καλημέρα!

0: πιάσε μερικές εφταλιές και δύο πιάτα μπουμποριστούς χοχλιούς. Είναι πολύ ωραίο πρωινό. Καθόλου βαρύ. Παγώνα σε Βιανουδάκη, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα σου. Οι Αμερικανοί ήταν, λέει, να κυκλοφορούν UFO στο Αιγαίο. Αμερικανοί πιλότοι το 2023 και το 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου εκεί, του Πολέμου των ΗΠΑ της Αμερικής, είδαν, λέει, πάνω στο Αιγαίο άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα UFO. Είχαν, λέει, αναπτύξει ταχύτητα τουλάχιστον 800 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα τι είναι? Είναι φυσικές καταγραφές, είναι σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, είναι UFO, είναι εξωγήινη. Έλληνας εργαζόμενος είναι, παιδί μου, και τρέχει πάνω κάτω σαν τον Παλαβό να προλάβει. Τώρα κυνηγάει ακρίβεια, τον κυνηγάει εφορία και τρέχουμε με περισσότερα από 800 χιλιόμετρα την ώρα. Γι' αυτό έχετε παντρευτεί. Πού πας ρε UFO πρωί-πρωί? Τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη? Έχουμε UFO, δεν έχουμε UFO στη χώρα? Δεν πιστεύω να έχεις ψηφίσει, κανένα UFO. Καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Γεια σου, είμαι μια χαρά, σε ευχαριστώ.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω, είδα μια δημοσίευση ότι κυκλοφορούν UFO στην Ελλάδα. Ισχύει? Με 800 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι, κουλοφούν αναφορές για αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ που δείχνουν άτια, δηλαδή UFO, πάνω από το Αιγαίο. Μία αναφορά λέει ότι το Γενάρη του 24, Αμερικανοί πιλότοι είδαν και ένα diamond shape αντικείμενο να πηγαίνει με περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα. Το περίεργο είναι ότι φαινόταν μόνο με ειδικούς αισθητήρες, όχι με γυμνό μάτι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα εξωγήινους, απλά ότι ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν στην αρχή. Θες να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες?
0: Και εγώ είδα το πρωί ένα UFO που μου κλείσε τον δρόμο σε μία διασταύρωση και του λέω: Πού πας ρε UFO? Και του ρίξε και δύο φάσκελα.
1: Καλό. Φαντάζομαι θα ήταν επικό σκηνικό. Πάντως, αντικειμενικά, τέτοια περιστατικά σπάνια συμβαίνουν, όσο και αν τα συζητάμε. Μήπως τελικά ήταν κάτι άλλο?
0: Άστα, άστα. Δεν βρίσκουμε άκρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Συνονιθήκαμε. Νέο τραγούδι, νέα κυκλοφορία. Βασίλισσα. Μουσική Δημήτρη Ζωγραφάκης. Ακούμε Χρύσανθο Μακράκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατα. κοιμωτά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Σαραντώνης. Γεια σου φίλε Ιωάννη στα Χανιά. Γεια σου Γιάννη. Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα στα Χανιά. Καλό δρόμο Γιώργη. Γεια σου Ηρακλή. Κωστή Κουβεράκη, καλές εκπομπές. Είσαι το βράδυ, είσαι. Γεια σου Γιάννη Στρατάκη. Στέλλα Μανούσακα, καλημέρα. Καλημέρα Ελπίδα. Ωραία. 28-92-053-500 ματινάδες σήμερα με τη φράση «Όπου κι αν πάει ο άτυχος». Πάμε στη χώρα γρήγορα να δούμε τι γίνεται. Συγκλονισμένη χώρα για τις μαθήτριες που πέσανε από τον έκτο όροφο. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας στο σχολείο των δύο 17χρονων μαθητριών που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Αιματηρό επεισόδιο σε οικισμό Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς. Πάνω από 10 τράπεζες είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τιθωρέας. Κλέβανε ATM, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες. Ό,τι κινιέται, ό,τι πετάει. Επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 10 άτομα επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες. 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές. Συνελήφθη 45χρονος Φυγόπινος στον Άγιο Παντελεήμο να είχε καταδικαστεί σε ισόβια για βιασμό ανήλικης. Στη ΜΕΘ 58χρονος που τον δάγκωσε ο Χιά ενώ μάζευε ξύλα στη Φθιώτιδα. Το φίδι τον δάγκωσε στο δάκτυλο προκαλώντας άμεση και έντονη αντίδραση. Έκλεψε από τον εργοδότη του 146.000 ευρώ. Χειροπέδεσε υπάλληλο στην Θεσπρωτεία. Πρόστιμο 150.000 ευρώ σε ηλεκτρονικό κατάστημα για παραπλάνηση καταναλωτών. Κανονικά δεν έπρεπε να πέφτουν και πρόστιμα για παραπλάνηση ψηφοφόρων. Ο τάδε, ξέρω εγώ, υπουργός, το τάδε κόμμα, παραπλάνησε τους ψηφοφόρους. Εκεί δεν πρέπει να πέφτει κανένα πρόστιμο. Σου λέει, κύριε, άλλα έλεγες, άλλα έκανες, τι θα γίνει τώρα εδώ. Νεκρός 58χρονος αγρότης στη Λάρισα που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Αυτά τα περιστατικά με τα τρακτέρ, τελειωμό δεν έχουν, δυστυχώς. Ανήλικο στα Ιωάννινα παραποίησε την ταυτότητά του για να αγοράσει καπνικά προϊόντα και συνελήφθη. Συνελήφθη στο Αγρίνιο μετά από κινηματογραφική λέει καταδίωξη κατηγορούμενος για ληστεία. Ανήλικοι στη Ρόδο κλέψανε πορτοφόλι, αφαίρεσαν πιστωτική κάρτα και κάνανε αγορές σε καταστήματα. 11 χρονών παιδί και 16 οι δράστες. 11 χρονών.

0: μετήρλα, γίνα μετήρλα, Νίκο Ζωηδάκης.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξή σου.
0: Λοιπόν, καταπληκτική αυτή η είδηση. Μας έρχεται από το Μεξικό για 30χρονη η οποία εξαφανίστηκε και δεν την βρίσκανε, διότι η αστυνομία λέει την έψαχνε με λάθος πρόσωπο λόγω υπερβολικών φίλτρων. Η κοπέλα λέει αυτή που την ψάχνανε στο Μεξικό δυσκόλεψε τη ζωή της αστυνομίας λόγω του ότι έβαζε πολλά φίλτρα στα social media, Facebook, Instagram, TikTok κτλ. Εντάξει, λογικό δεν είναι, ανεβάζει μια φωτογραφία. Πώς θα ανεβάσεις τη μούρη σου έτσι πως είναι? Παναγία μου, σαν την κακή ώρα. Σου λέω, κάτσε τώρα, πώς θα ανέβω εγώ? Πώς θα πάρω like και καρδούλες? Θα βάλω τα φίλτρα μου, θα βάλω καμιά κατοστή φίλτρα, θα γίνω πιο λευκός, θα το κάνω πιο φωτεινό, τα δοντάκια θα τα κάνω πιο άσπρα, τα μάτια λίγο θα τα φέρω εδώ, τη μύτη θα τη μικρύνω, τα αυτιά λίγο θα τα σύρω έτσι, τα μαλλιά λίγο θα τα στρώσω και θα ανέβω και θα με κουκλί ζωγραφιστό. Αλλά έτσι όπως το κάνει αυτή, δεν την βρίσκανε, σου λέει, αγνώριστη είσαι, δεν σου έχει συμβεί? Σου λέει, βγήκαμε ραντεβού αγνώριστη. Σου λέει, εσύ είσαι που είμαστε φίλοι στο. Ναι, εγώ είμαι στο Facebook, ναι, αλλά διαφέρεις λίγο. Σαν να είσαι η γιαγιά σου. Βλέπω εδώ, το παράκανες λίγο με τα φίλτρα. Μόνο φίλτρο νερού δεν έβαλες και φίλτρο γαλλικού καφέ.
2: Πολλές φορές.
0: Πάμε με Αντώνη Μαζοκοπάκη.

Α, Αντώνης Μαζοκοπάκης. Καλημέρα Κατερίνα. Ευαγγελία Γεωπητσάκη, καλημέρα στο Ρέθυμνος. Να δούμε ότι είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννης Κουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα. Τα καλύτερα θα τα βρείτε μόνο εδώ, ξεχωριό Γιάννης Κουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Δεν μπορούμε να μην το πούμε. Τέτοια επιτυχία. Τεράστια. Περάσαμε στο τελικό. Ποιο τελικό πέρασαμε? Της Eurovision. Πω, χαμπάρι δεν πήραμε. Τι τραγούδι έχουμε στείλει? Α, το Φέρτο, ναι. Φέρτο, φέρτο. Φέρετρο το πορτοφόλι μου, φέρτο. Από εκεί το βγάλε. Φέρετρο το πορτοφόλι, φέρτο. Φέρτο, φέρτο. Πάρε, πάρε. Και κράτη και τα ρέστα, σου λέει ο άλλος. Πάρε, πάρε. Ωραία. Φέρτο, φέρτο, ψηφοδέλτιο, φέρτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άνοδο για τρίτη ημέρα σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα επέτρεπε την κυκλοφορία πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ εξανεμίζονται. Αλλαγές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το πλέγμα παρεμβάσεων για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Αδιανόητο σφάλμα της αστυνομίας που ειδοποίησε λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους ήταν ένα από τα δύο που πήδηξαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη. Επεισόδια με δύο τραυματίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 8 προσαγωγές. Ένας ακόμη υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε την παραίτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται με το πολιτικό μέλλον του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να μοιάζει αβέβαιο. Ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, πιθανώς με προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις.

Καλημέρα, καλημέρα Γιούλη, καλημέρα σε όλη την παρέα σου, καλή δουλειά Γιούλη. Κώστα καλημέρα, Ελένη καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δουλειά. 2892-053-500. Μαντινάδε σήμερα με τη φράση όπου κι αν πάει ο άτυχος.

0: Είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Ντόπια νέα. Πάμε τοπικό τύπο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο νησί μας. Πάμε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Οργή για το ζευγάρι. Ξέσπασαν συγκεντρωμένοι στη δίκη για τον φόνο του Άγγελου. ΑΔΕΟ ΠΕΚΕΠΕ, πότε θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις για το 2026. Να πάρεις την εφημερίδα να δεις ή να μπεις στο διαδίκτυο, ό,τι θέλεις. Πατρίς, Plan B, αφαλάτωση στη θάλασσα, όχι στη θάλασσα, από θάλασσα, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα λέει που το γλυκό νερό του Αλμυρού μπαίνει για πρώτη φορά στην εξίσωση της πολιτείας, για λύση στη λειψίδρια, ο Δήμος Ηρακλείου τρέχει το project της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στα παλιά σφαγεία για ώρα ανάγκης. Ρε Θεμιώτικα νέα, στα ύψη οι τιμές των καυσίμων, ξεπερνά τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Κρήτη, περιορίζουν τις μετακινήσεις τους οι καταναλωτές. Θα έχουμε lockdown, λόγω καυσίμων που θα τρέχεις. Έντονη ανησυχία για τα σφάλματα στο κτηματολόγιο. Χωρίς παραγωγή μελισσοκόμη του Ρεθύμνου, εξαιτίας των απρόβλεπτων κλιματικών συνθήκων. Μουσικοθεατρική παράσταση για τον λυράρι Ανδρέα Ροδινό το Σάββατο στο 2, πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από την λυρική σκηνή στο Ρέθυμνο. 6.785 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Κρήτη διεκδικούν μια θέση στα ΑΕΗ. 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πάμε σε ελληνιώτικα νέα, αγώνας δρόμου για τους αγροτικούς δρόμους. Δήμος Καντάνου Σελήνου. Χανιώτικα νέα, καταστροφή περιουσιών, έκκληση κατοίκων για εισαγγελική παρέμβαση από την ανεξέλεγκτη βόσκηση, την συνδρομή της Αγγελίας Χανίων προκειμένου να λάβει τέλος η κατάληψη από εγωπρόβατα σε χωράφια, καλλιέργειες, αυλές σπιτιών στα σελιά του Δήμου Καντάνου, ζήτησαν χθες το μεσημέρι κάτοικοι και ιδιοκτήτες γης στην περιοχή. Ανατολή, κορυφώνεται η κρίση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Αναμένεται απόφαση του Υπουργού για την διοικήτρια. Πάμε το πικα site, πάμε ηρακλειονιούς.gr. Έγκλημα στην Αμουδάρα, η δραματική έκκληση της χαροκαμένης μάνας. Μη φοβάστε, βοηθήστε την αστυνομία. Δίκη τρίχρονου άγγελου, φώνησαν να σαπίσεις στη φυλακή. Άγριες αποδοκιμασίες κατά της μητέρας στα δικαστήρια. Σεισμός στην υγεία, ο Άδωνης Γεωργιάδης έπαυσε την διοικήτρια των νοσοκομείων Λασιθίου. Δεν θα παραμείνω σιωπηλή. Πάμε κρεταλεύτα.gr. 3,2 ρίχτερ χθες είχαμε κοντά στο Αρκαλοχώρι, 6 χιλιόμετρα δυτικά. Μιλοπόταμος αναβιώνει η παραδοσιακή εκτροφή με ταξοσκόλικα. Λασίθη ακάλυπτα τα 3 τέταρτα των ιατρικών θέσεων λόγω χαμηλών μισθών και άσχημων συνδικών εργασίας. Ανακοίνωση από την αγωνιστική κίνηση συσπήρωση εργαζομένων Δημοσίου του νομού Λασιθίου. Δήμος Φακίων τιμούν την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης, την 3η 19 Μαΐου η κεντρική εκδήλωση. Πάμε flashnews.gr. Στα Χανιά βρίσκεται η Guilfoyle, ναι. Η πρέσβης. Η πρέσβερα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έφτασε λίστα Χανιά. Πρώτη τη στάση στη ναυτική βάση της Σούδας. Χανιά φωτιά σε φορτηγό στο ΒΟΑΚ. Το φορτηγό βρισκόταν στο ύψος της Σούδας με κατεύθυνση προς Κίσαμο όταν τα αστικά έπιασαν φωτιά. 192 παραλίες της Κρήτης πήραν έγκριση από την αποκεντρωμένη για την κολυμβητική περίοδο 2026. Χανιά έπεσαν υπογραφές για την τελική αποκατάσταση της δημοτικής λαχαναγοράς. Η μόνωση λέει θα γίνει μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες και οι οξυδόσεις τους χειμερινούς.

0: Πρέπει να κάνουμε ανακαίνιση στον κόσμο γιατί δεν πάει καθόλου καλά. Με φόρα για το κρεμό. Λοιπόν, Ελευθέρης Καλλιέργης, έναν άλλο κόσμο θέλω. Γεια σου Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο. Λοιπόν, θέλεις να μην γεράσεις μία ώρα αρχίτερα. Ναι, ναι, βλέπω το νέα έρευνα. Πολύ μου αρέσουν αυτές οι ιατρικές έρευνες. Για να καθυστερήσουμε, λέει, τη γύρανση. Να έχεις δέρμα φρέσκο. Λοιπόν, τα φρούτα, λέει, και ο καφές μειώνουν στο μισό της τον κίνδυνο ανθυγινής γύρανσης των κυττάρων. Ισπανοί έκαναν εκεί, λέει, μία έρευνα του Πανεπιστημίου της Παμπλώνα. Σύμφωνα, λέει, με τους επιστήμονες, τα τρόφιμα πλούσια σε πολυφενόλες όπως τα μούρα, τα μήλα και ροφήματα όπως ο καφές, το κακάο και το τσάι είναι γνωστό ότι έχουν, λέει, αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αλλά μία νέα μελέτη διαπίστωσε, λέει, ότι συνδέονται επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κοντών τελομερών. Αν είναι τα τελομερή κοντά. Ναι. Δεν πας καλά των άκρων. Τα κοντά, λέει, κύτταρα αυξάνουν τον κίνδυνο κυταρικού θανάτου και ανθυγινής γύρανσης. Δεν θα κακογεράσεις ενώ μα πίνεις το καφεδάκι σου, προσύγεις τη διατροφή σου, τρως τίποτα μούρα, τίποτα μήλα, τίποτα φρούτα, το ένα, το άλλο, το κακάο, το τσάι σου από εδώ από εκεί, θα είσαι 100 χρονών και θα είσαι λεβέντης, νιάτο. Μην πάρεις τη σύνταξη και είσαι ρήπιο και πονεί η μέση μου και πονούν τα γόνατά μου και έχω ήλιγκο και δεν είμαι καλά. Όχι, να την πάρεις τη σύνταξη και να είσαι έτσι. Καλωστεκούμενος που λένε. Παντελής Κρασαδάκης, Κρήτη σε Καμαρώνω.
1: Όπα, όπα, απ' τσιμαδάρες το χανιό.

0: κορίτσι.
1: Παντελής Κρασαδάκης, Κρήτη σε καμαρώνω. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα και σε σένα. Μαρία, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στον αέρα, μαντινάδες, σήμερα με τη φράση «Όπου και πάει ο άτυχος». Και 2892-053-500, να το κλείσουμε το ημίωρο. Θέλω να γράψω, θέλω να πω. Αντώνης Κοκκινός, Πελαγία Ροδουσάκη, Βαγγέλης Μαυρουδής.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 1,80 το κιλό. Ντομάτα α, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max 2 κιλά 6,40. Λενόρ 82 μεζούρες 4,90. Καφές Λουμίδης 490 γραμμαρίων 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ 2 λίτρα 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28920 51 346. για μόνο εσύ που αντέχεις το χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Γιώργης Μαραγδής, Αλέξης Καλεμάκης, Βιόλα μου.
1: Κάψω το λαθός σου.
0: Νέα κυκλοφορία. Εμμανουέλα καλημέρα. Στέλιο καλημέρα, Τόνι Αντωνίου καλημέρα στην Κύπρο. Σου είπαμε, δεν θυμάμαι, καλημέρα, σε ξαναπούμε, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα, μαντινάδε σήμερα με τη φράση όπου και πάει ο άτυχος. Καλημέρα φίλε. Κάτσε να δούμε. Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Τέλεια, ώρα μας είναι.
2: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, σήμερα για τη Super League έχουμε αγωνές ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Υπάρχει ενδιαφέρον τώρα για τη δεύτερη θέση. Στο μπάσκετ στις 10 το βράδυ, η μάχη των μαχών για τον Παναθηναϊκό, Βαλένθια Παναθηναϊκός, για την πρόκληση στο Final Four στην Αθήνα. Σώθηκε ο Πανετολικός, βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, βουλιάζουν ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Ο Αστέρας Τρίπολης 1-0 τον Πανσεραϊκό, Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά και ο Πανετολικός 1-1 με την ΑΕΛ για τα play-out. Σοκ στο NBA, έφυγε από τη ζωή ο Μπράτον Κλάρκ των Memphis Grizzlies σε ηλικία 29 ετών. Πάμε σε πρωτοσύλλητα αθλητικού τύπου, live sport, μόνο εσύ, 7 στερεμπορείς για το σημερινό μεγάλο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Η σύγκρουση των ετών, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, πάμε Sport Day, πάρτο τα αρέστα του παίζει ο Ολυμπιακός που πρέπει να νικήσει τον αιώνιο αντίπαλο, αν θέλει να έχει ελπίδες στο Champions League. Φέρτο 10 ώρα το βράδυ, το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Αθλητική ώρα το σπορ, η Θεσσαλονίκη φωνάζει απόψε, νάτι νάτι πρωταθλητές για το παιχνίδι στην Τούμπα. Φως να σώσει ό,τι σώζεται ο Ολυμπιακός σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Κόκκινος πρωταθλητής, δείξτε τους τι σημαίνει θρύλος. Να πούν λέει και ένα τραγούδι. Μάλιστα. Σε ποιους να το δείξει? Στους άλλους. Κακλείς, Μελεσανός.

0: Κακλής Μελεσανός. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Α, μια και λέμε για Γιάννη, έπεσα εδώ σε ένα ωραίο δημοσίευμα. Η αποκάλυψη, λέει, του Ιωάννη πρόβλεψε το τέλος του κόσμου έως το 2040. Πολλά δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό. Πολλοί, λέει, πιστεύουν ότι ο πλανήτης θα καταστραφεί έως το 2040. Δεν προλάβουμε να πάρουμε το σύνταξη, τίποτα. Συγκεκριμένα, λέει, στην αποκάλυψή του ο Ιωάννης έγραφε ότι θα αποξηρανθεί ο Εφράτης, θα καταρρεύσει μια μεγάλη αυτοκρατορία και πως σύμφωνα με ορισμένους μελετητές θα έρθει μια μεγάλη στρατιά από την Ανατολή. Και σου λέει, να, αυτά τώρα τα βλέπουμε, λένε κάποιοι, τέλος πάντων τα κοιτάνε αυτά. Και εκεί που ετοιμάζεσαι, λες, τι ωραία, θα πάρω τη σύνταξή μου, τάκ, να η δεύτερη παρουσία, να θα βγουν από τον ουρανό αγγέλη, θα βγουν, δεν ξέρω ποιος, πώς, τι θα γίνει, τέλος πάντων. Μήπως να το αναβάλουμε ή να γίνει πιο πέρα, να προλάβουμε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αυτά πιστεύουν ότι κάποιοι. Καλά, αυτό το τέλος του κόσμου έχει έρθει χίλιες φορές τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πάμε. Α, κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που έχουμε κάνει για χρόνια πολλά πριν κάνα μήνα, ήτανε. Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Ιωάννης.
1: Ναι.
0: Ο γραμματέας είμαι της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπίτης και Σιτίας. Τι κάνετε?
1: Μάλιστα. Καλά εσείς?
0: Καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Συγγνώμη τώρα, σας παίρνω και τέτοια ώρα. Είχατε κάνει μια αίτηση για ένα γάμο για του χρόνου, βλέπω εδώ στο έγγραφο.
1: Ναι.
0: Απλά ο δέσποτας έπεσε τώρα στο χέρι του και μας έκανε παράπονα και λέει δεν μπορεί.
1: Ότι τι?
0: Πρέπει, λέει, να επισπευθεί και πρέπει να γίνει ο γάμος πιο γρήγορα.
1: Μα έχουμε πένθος, δεν μπορούμε να κάνουμε γάμο. Εντάξει, να το μεταφέρετε στο δέσποτα.
0: Ναι, μέχρι το Πάσχα γίνεται. Επειδή έχετε κάνει, λέει, πολιτικό γάμο, γι' αυτό.
1: Αφού δεν γίνονται γάμοι το 40.
0: Εντάξει, μπορούσαμε να κάνουμε μια εξαίρεση. Μέχρι την Πρωτομαγιά.
1: Δεν μπορούμε τώρα, σας λέω. Δεν γίνεται.
0: Ο άλλος δρόμος που υπάρχει, γιατί ο δέσποτας είναι λίγο παλαιών αρχών και εκνευρίσκει τώρα με τον πολιτικό γάμο. Μπορείτε να κάνετε κάποιο πολιτικό χωρισμό. Υπάρχει ένα μυστήριο θρησκευτικό χωρισμό, άμα θέλετε να.
1: Ευχαρίστω τον κάνω εγώ, αλλά η γυναίκα δεν
0: έρθει. Δεν είναι τίποτα. Θα έρθετε κανονικά, θα πείτε τρεις φορές απεταξάμιν το πολιτικό γάμι απεταξάμιν. Και θα γίνει. Εντάξει, δεν είναι γνωστό το μυστήριο, απλά γίνεται σε εμάς.
1: Ωραία, μπορώ να έρθω μόνος μου, χωρίς τη γυναίκα.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλια χθες. Είμαι ο ίδιος ο δεσπότης. Είμαι ο ίδιος ο ίδιος. Είμαι ο ίδιος ο δεσπότης. Από τον Ερωτόκριτο είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Με το καλό, με το καλό. Χρόνια πολλά.

0: Νίκος Παντενταλάκης. Περνάει η ώρα γρήγορα. Μας τελειώνει και η δεύτερη ώρα. Πάμε ξεχωριό, Γιάννη Σκουλετάκη, στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα για κάθε στιγμή της ζωής μας. Για να μας θυμούνται με τον καλύτερο τρόπο. Ξεχωριό, Γιάννη Σκουλετάκη. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου στο Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη, να είσαι καλά. Γιάννα, καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Να το κλείσουμε τη δεύτερη ώρα, να την κλείσουμε. Με Ερωτόκριτο και Όρκη, Ερωτόκριτος και Όρκη, Γιώργης Φαλσαράκης, Ελένη Σουλαδάκη.
1: Τσίντα δεν κάνει ο έρωτας σε μια καρδιά που ρίζει. Σαν την νικήσει ουδέ καλό, ουδέ πρεπό γνωρίζει.

Τα μάτια δεν καλοφορούν στο μάκρεμα του τόπου. Μα πια καλιά και πια μακριά θωρεί καρδιά τ' ανθρώπου. Εκείνη βλέπει στα μακριά και στα κοντά γνωρίζει. Και σε ένα τόπο βρίσκεται και σε πολλούς γυρίζει. Πολλά πεθύμα η αρετή η μέρα να βραδιάσει και να έρθει νύχτα να τσιβρεί το γάμο να συμβάσει.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
7: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακα.

0: Ζωπλωμαρίου 700 ml 1098. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 247. Μπύρα Fix κουτί ή Εξάδα 439. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-2355-555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-0-92-434.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά, με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
3: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγούδια νέας κυκλοφορίας. Κώστας Αρεδάκης, Δαχτυλίδη. Ακούσαμε και Κώστα Λιόνι, σα τραγουδώ. Είναι Τετάρτη, είναι 13 του Μάη. Το μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, είμαστε στον αέρα από τις 8. Καλημέρα! Να πούμε ξανά χρόνια πολλά σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζει η Γλυκερία. Χρόνια πολλά! Σε πολύ λίγο, καλημέρες και μαντιλάτες στον αέρα να μας επείτε. Και μαντιλάτες και με τη φράση «Όπου και αν πάει ο άτυχος». Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ο 30χρονος για την επίθεση στην 28χρονη. Χανιά, ανήλικοι κυκλοφορούσαν με ηλεκτρικά πατίνια και διακινούσαν κάναβη. Χθες 3,2 ρίχτερ σεισμό είχαμε δυτικά του Αρκαλοχωρίου. Χανιά, φωτιά σε φορτηγό στον ΒΟΑΚ, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική στο ύψος του κόμβου της Σούδας. Τα ελαστικά του πιάσανε φωτιά. Χαμός σε αεροπλάνο για Ηράκλειο, μεθυσμένος ένας 39χρονος Βρετανός επιτέθηκε ελεκτικά και σωματικά στη σύζυγό του. Συνελήφθη όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Χανιά, τραγωδία, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ένας 34χρονος εργαζόμενος στον Καβρό από Κορώνου. Κατέρευσε την ώρα της εργασίας του. Τρεις συλλήψεις για τους συνολικά 137 παράνομους μετανάστες σε Γάβδο και Ιεράπετρα. 192 παραλίες της Κρήτης πήραν έγκριση από την αποκεντρωμένη για την κολυμβητική περίοδο 2026.
1: Ο καιρός.
0: Στην Κρήτη σήμερα ο καιρός γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, το μεσημέρι, το απόγευμα, η άνεμη δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Ναι. Καλημέρα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου Τόνια.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, τι κάνεις?
2: Καλά, εμείς δόξα τον Θεό.
0: Έτσι.
2: Αφού σηκωθήκαμε και αναπνέουμε στο ποτάμι, είμαστε καλά.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κόσμο όλο. Για και είμαστε αέρα. Αέρα δεν είμαστε?
0: Όχι, όχι, δεν είμαστε. Στη θάλασσα είμαστε.
2: Στη θάλασσα.
0: Ναι, στη θάλασσα είμαστε στον αέρα. Καλοκαίρι είναι.
2: Να καλημερίσουμε όλο το κόσμο.
0: Τώρα δεν θα λέμε θα βγαίνουμε στον αέρα. Να βγούμε στη θάλασσα. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Βέβαια. Σιγά σιγά. Ο καιρός μάλλον αρχίζει να ζεσταίνει. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στον Ηλιακό Πανουράκη, το φίλο μου. Το Χαράλαμπη στο Κουσόνα. Το Μιχάλη στο Κουσουρά. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει το νεοτόκριτο για σήμερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Τόνια για την καλημέρα σου.
2: Καλημέρα.

0: Έμαθα εγώ και μοναχός. Τώρα βγήκαμε στον αέρα. Καλημέρα. Τάπες.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλημέρα, Ευγενία.
1: Καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Δέσποινα, τον κύριο Δημήτρη, δεν κατέχω από πού.
0: Δεν ξέρεις από πού είναι.
1: Είμαι καλημερίζει ένας.
0: Από πού είναι, τέλος πάντων.
1: Από όχι από πού είναι.
0: Ένας θεός ξέρει, ναι.
1: Τις Μαρίες όλες.
0: Αυτές,
1: το πύργο,
0: αυτές από πού είναι,
1: μετώχη,
0: το πύργο και το
1: μετώχη. Την κυρία Αγάπη, την κυρία Μαρία Σερκαλοπόρη, την Κατερίνα, τη Μαρίκα που την έχω εδώ
0: mm-hmm.
1: και όλη μου την παρέα.
0: Ωραία! Και καλή δουλειά!
1: Αν εξέχασα και κανένα, δεν πειράζει.
0: Πειράζει, Παναγία, μαμαρτία. Καλημέρα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς και τη Στέλλα. Τι κάνει Στέλλα?
1: Καλά είμαι, χάθηκα λόγω υποχρεώσεων, αλλά επανήλθα.
0: Αλλά έπιασες τον μύτο της Αριάδνης και βρήκες πάλι το δρόμο.
1: Ναι, αμέ. Είναι γνωστό το κόλπο.
0: Υποχρεώσεις δεν σταματούνε. Μια βρισκόμαστε, μια χανόμαστε, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Όλα χρειάζονται.
1: Στη σκέψη μου είστε πάντα, να ξέρετε.
0: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, μαντινάδες με τη φράση όπου κι αν πάει ο άτυχος.
0: Ναι. Άμα έχεις, καλοδεχούμενες.
1: Ναι, έγραψα πρωί-πρωί.
0: Έτσι.
1: Μόλις τ' άκουσα.
0: Με την αυγούλα.
1: Όπου κι αν πάει ο άτυχος, η μοίρα του ζυγώνει. Και βρέχει του κακοτοπιές, βραδιάζει, ξημερώνει. Όπου κι αν πάει ο άτυχος, ξερό κουράγιο κάνει. Κι ούτε ένα γέλιο ψεύτικο το χείλι του δε βγάνει. Όπου κι αν πάει ο άτυχος, άτυχος θα λογάται. Κι ακόμα και ο δυστυχής στον πόνο του λυπάται. Όπου κι αν πάει ο άτυχος, τη μοίρα του φοβάται. Δίχως ελπίδα και όνειρα ξαπλώνει και κοιμάται. Όπου κι αν πάει ο άτυχος, δε γένει ο καημός του. Κι είναι θεριό ανήμερο πάντα ο λογισμός του. Όπου κι αν πάει ο άτυχος, το τέλος ίδιο θα'ναι. Με την παντέρνη μοναξά, από πακέτο πάνε.
0: Ωραία, είχες έμπνευση. Είχες έμπνευση πρωί-πρωί. Μπράβο Στέλλα, έτσι.
1: Τι να κάνω, είπα, θα κάνω δυναμικό καμπάκι.
0: Μπράβο, μπράβο Στέλλα, έτσι. Πάντα γερή δυνατή. Να σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.

0: Φίλε Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς το φαίνομαι τον Μιχάλη που έχουμε τον ακούσουμε από το Πάσχα. Τι κάνεις, Μιχάλη?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά, καλά. Εξεκίνησες τα μπάνια?
1: Κάνω μπάνια εγώ.
0: Α, παλιά έκανες όμως?
1: Ναι, παλιά έκανα. Ναι. Λοιπόν, καλημερίζω τον Αντώνη τον Κουκκινό, τη γυναίκα του τη Μαρία, την Τόνια, τον Χαραλάμπη, τον Βιτόρο στη Γερμανία, όλους γενικά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι...

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την Κατερίνα.
1: Καλημερίζω όλη την παρέα μας. Την κυρία Στέλλα που άκουσα, την κυρία Ευγενία, ευχαριστώ για την καλημέρεση, για την καλησπέρεση.
0: Για την καληνύχτες.
1: Καλημερίζω λοιπόν όλους που είπε και να είναι καλά όλος ο κόσμος και ο Δημήτρης είναι πέρα από τη Γερμανία μας εμιλεί, αφού έχει απορία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να την αγάπη μου λοιπόν και εδώ στη Βιάνο, στους φίλους μου, στους συγγενούς μου, στην Ιωάννα μας, στην Άρβη. Και σε όλους που είπε η κυρία Ευγενία και όλος τον κόσμο, την Τόνια μας πούμε καλημερινή κάθε πρωί την αγάπη μου, την κυρία Γοντικάκη. Και ευχαριστώ θα πω στην κυρία Εύα που για το τηλεφώνημα της εχθές και για τις ευχές που είπε για την εγγονή μου, ωραία. Τις όμορφες ευχές που μου είπε, την ευχαριστώ και τον εγγονώδη λοιπόν τις χαρές της εύχομαι να αξιωθεί κι αυτή. Και θα πω φιλία που είναι αληθινή, ποτέ της δε παλιώνει, μέσα στα φύλλα της καρδιάς ανθίζει και ριζώνει. Γιατί από το νεροτόκριτο Μανώλη να είστε καλά, εδέσαμε φιλία με πολύ κόσμο και την συντηρούμε και εύχομαι να είμαστε καλά, να λέμε την καλημέρα μας και βέβαια να μεταδίδουμε την αγάπη μεταξύ μας. Και για τη μοίρα, εγώ σου πω για τη μοίρα, για το αυτό λοιπόν, στο σταυροδόμιλι της ζωής μου πάντηξε η μοίρα και μου είπε πως τα βάσανα και τους και μου έδωσε τα βάσανα και τους καημούς πλημμύρα. Όσα κι αν κάνω όνειρα κανένα δεν γλιτώνει, η μοίρα βρίσκει πάντοτε τρόπο να τα σκοτώνει. Είδα κοντά μου τη χαρά και είπα να τσισιμώσω, μα η μοίρα όμως μου έπαινε αλλού θα την δώσω. Είναι ακαμερά, συμβαίνει και αυτά.
0: Έτσι είναι, μέσα στη ζωή είναι όλα.
1: Βέβαια, συμβαίνει και αυτά, καλό, ό,τι λέμε καλοδεχούμε να είναι όλα. Λοιπόν,
0: ας κάνουμε κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα μου σε όλους τους φίλους μας και σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου Κατερίνα, πάμε να δούμε και τον πολιτικό τύπο. Η καθημερινή δίκες εξπρές για βουλευτές λέει στους 3 μήνες για πλημέλημα, στους 6 για κακούργημα. Τα νέα, τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί λέει για τις 12-17 χρόνες που πέσανε στο κενό. Απογευματινή άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ. Άμεσα. Εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Τι να κάνουμε, εγώ έχω χάσει τα κλειδιά μου, δεν χάσουμε τα λεφτά. Ριζοσπάστης, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους, πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Ελεύθερος τύπος, σοκ από τη βουτιά, θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις, κόντρα άλμα 15,1% του Αλέξη για την πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι λίγο μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της ΝΟΥΔΟΥ. Λόγος η επόμενη μέρα των επιδοτήσεων, ελεύθερη ώρα που έχει συνήθως προφητείες, τι έχει σήμερα, προφητεία έχει πάλι, προφητικό μήνυμα καλεί σε μετάνοια, μετανοείται, αμαρτωλή. Λοιπόν, μεγάλη αρρώστια από 3 σημεία και πείνα 6 μηνών. 6 μήνες, πας και χάσουμε και κανένα κιλό, αλλιώς δεν μας βλέπω καλά. Δημοκρατία, εχθρικό κράτος, η Ουκρανία, μάλιστα. Ωραία, πάμε για διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
9: Έχουμε Α! Παντού!
8: Δηλαδή?
9: Α! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Α! Παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής...
5: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο. Ναι, καλημέρα.
1: Εδώ είμαι κι εγώ.
0: Παρούσα, Μαρία Καλεντάκη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σου, Μαρία. Τι γίνεται?
1: Πάει σε γλυκό και κάνω και δουλειές.
0: Έτσι, ωραία. Τον αργαλείο τον φτιάχνουμε πράγμα ή τον αφήσαμε για την ώρα?
1: Όχι, κάνουμε.
0: Κάνουμε πότε.
1: Κάνουμε. Απ' όλα κάνουμε. Λίγο απ' όλα γιατί.
0: Ναι, δεν τα απολαμβάνει κιόλα γιατί πρέπει να φτιάξει χερίμε. Να φτιάξει
1: τα χέρια μα.
0: Α, σωστά.
1: Θέμα γράφουμε χερίμε. Τι να κάνουμε. Να μοιραζόμαστε εδώ μαζί σα κάποια
0: έτσι.
1: Να περνάει η ώρα μα.
0: Έτσι, όμορφα και δημιουργικά.
1: Βέβαια, χαιρετώ όλο τον κόσμο που άκουσα και βγήκε. Όλους τους χαιρετήξανε, σε ευχαριστώ και εγώ, σε χαιρετώ και εγώ όλες και όλους, ανεξαιρέτου, ουδενός εξαιρουμένου. Και να πω έτσι μια μικρή ρημούλα να ταξιδέψω με πού, Μανώλη?
0: Πού?
1: Στα Γιοφάραγκο.
0: Ωραία, αγαπημένο μέρος, αγιασμένο.
1: Α, Μανώλη και εμένα πολύ αγαπημένο.
0: Για όσους
1: και...
0: δεν έχουν πάει,
1: ναι, πούμε
0: ότι είναι από τα ωραιότερα μέρη της Κρήτης και όχι μόνο.
1: Ναι, πραγματικά. Μου ξύπνησε σήμερα μνήμες που είχα πάει πριν μερικά χρόνια και τώρα δω στο ημερολόγιο μου.
0: Ναι.
1: Και μια μεγάλη ευλογία που απόλαυσα να τη μοιραστώ μαζί σας και να πούμε και στους ακροατές μας να πάνε όσοι δεν έχουν πάει, γιατί αξίζει τον κόπο. Να πω, Μανώλη, ότι πριν χρόνια λύση στα Γιοφάραγκο πήγα να προσκυνήσω τα αγιασμένα χώματα του τόπου να πατήσω, να δω στη φύση στις ομορφιές να πάρω ευλογία από τον Άγιο Αντώνιο που έχει κατοικία. Ο δρόμος είναι δύσβατος, μα άξιζε τον κόπο για να γευτούμε ομορφιά σε αυτό τον Άγιο τόπο. Σέναρια και μπήκαμε μέσα στην αγριάδα και γρήκας μόνο τα πουλιάκια του καιρού κρυγιάδα. Σπηλιές μας επαντίχνανε μέσα στα ψηλά χαράκια που γίνονται των ασκητών τη νύχτα τα κονάκια. Τύποι δεν μιλούσαμε βουβάς και το στόμα και σαν το ελαττήριο επήγαινε το σώμα. Εκεί από το πουθενά θωρεί στον Άι Αντώνη, που έχτισαν με μαστοριά και βλέπουνε οι χρόνοι. Θα φτάξεις απόξω στην αυλή και άμα δεις τον τόπο, θαυμάζεις εκείνης της εποχής τον κόπο τον ανθρώπο. Βλέπω με την πόρτα ανοιχτή μια λιβανιά να βγαίνει και μια μεγάλη έκπληξη να μας περιμένει. Ένας ασκητής είχε κατεβεί, έκανε λειτουργία. Μόλις μας άκουσε έφυγε, ήθελε ησυχία. Άφησε το αντίτερο μέσα στο πανιεράκι, το θυμιατό εκάπνιζε, άναβε ένα γεράκι, αφού επροσκυνήσαμε κάμαμε το σταυρό μας και όλοι ευχαριστήσαμε πιστά τον Αγιό μας, βγαίνομαι όξω στην αυλή για να ξεκουραστούμε και μια φιγούρα ασκητή απέναντι θωρούμε. Ήταν εκείνος που έκανε εκεί την προσευχή του και μέσα στα άγρια βουνά έκανε τη ζωή του. Πήραμε το αντίτερο το τόσο ευλογημένο, όπου ο Άγιος ασκητής μας είχε αφημένο. Πραγματικά αισθανθήκαμε να ζούμε σ' άλλο κόσμο. Ξεχάσαμε τα βάσανα, την πίκρα και τον πόνο. Χρόνια πολλά περάσανε, μα έχει στη σκέψη μείνει. Και σήμερα η χέρα μου το γράφει και το αφήνει. Σε όλους εσάς, απανταχού, που ράδιο γρικάτε. Και μια ωραία συμβουλή σας εύχομαι να πάτε. Τον κόπο μη δηλιάσετε, καλά να το σκεφτείτε. Και μέσα στο Αγιοφάραγκο με σεβασμό να μπείτε. Ο Άγιος Αντώνιος δύναμη θα σας δώσει και η ομορφιά της φύσεως θα σας το ζημιώσει. Ένα πηγάδι με νερό λίγο βλυχό να πιείτε, το λιβικό το πέλαγος απέναντι να δείτε. Εκεί στο γουμενόσπιλιο να κάνετε μια στάση, με ομορφιά της φύσεως η σκέψη να χορτάσει. Να ακούσετε κελάιδισμα από πουλιών αγέλη. Να νιώθετε πως ψάλουνε στον ουρανό Μανώλη αγγέλη.
0: Έτσι, Μαρία, καλά να είσαι να ξαναπάς πάλι.
1: Όμορφο, Μανώλη, προσκύνημα πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Αξέχαστο. Έχω πάει πολλές φορές,
0: Εδώ λέγατε
1: ότι δεν μπορούσα να ξαναπάω γιατί τα πόδια με βοηθούν.
0: Εντάξει. Τουλάχιστον.
1: Αλλά η σκέψη νοερά πάει και αυτό που σας είπα αληθινό. Πραγματικά ήταν η παρουσία του ασκητή και τον είδαμε από μακριά. Mm-hmm. Από έφευγε και γλάκα μέσα στα χαράκια στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Αλλά. Μας άφηκε όμως ευλογία και πήραμε και ήταν μια ευλογημένη μέρα.
0: Ωραία.
1: Αμέτε λοιπόν όλοι στα Γιοφάραγκο, ο Μανώλης ξέρει που πάει συχνά.
0: Παναγία μου, είναι μαγικό,
1: λοιπόν,
0: μαγικό μέρος, παράδεισος.
1: Την ευλογία του Αντωνίου σε όλο τον κόσμο, Μανώλη.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρία, καλημέρα.

0: Γιώργος Σημειανάκη, καλημέρα Γιώργο. Φίλε Γιώργο, καλή δουλειά. Καλή δύναμη. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς στην Ελένη.
1: Κάνεις?
0: Καλύτερα είμαι σήμερα, καλύτερα. Εσύ?
1: Και εγώ καλύτερα.
0: Και εσύ καλύτερα, όλοι καλύτερα είμαστε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε σένα, στο Γιώργο, στην κυρία Μαρία Γκαλεντάκη που είπε τόσο ωραία πράγματα πάλι.
0: Έτσι.
1: Στην Ποντικάκη, στην Τόνια, στην Νίκη, στην Κατερίνα, στην Βεθέρα μου, σε όλους θα πω, ακούνε ενδόκριτο. Και θα πω, τύχη μου λέει πως με δίκασες και μέρα νύχτα κλαίω. Και με ρωτούν για να τα πονώ και ανθρώπου δεν το λέω. Τύχη μου λέει που με δίκασες, γι' αυτό θα πολεμήσω και ελπίζω τη αγάπη σου τη δίκη να κερδίσω. Τύχη μου, κοίτα σου σούκαμα, χωρίς εγώ να φταίω και είσαι αιτία και αφορμή και μέρα νύχτα κλαίω. Αυτά Μανώλη, την καλημέρα μου.
0: Σε ευχαριστούμε για την καλημέρα σου Ελένη. Όμορφη μέρα να έχεις, καλημέρα. Νίκο, καλημέρα Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα. Καλημέρα στην όμορφη Νάξο. Χαιρετίσματα και στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία. Καλημέρα.

28-92-053-500 με την άδεια και με τη φράση όπου και πάει ο άτυχος. Τη μια μου λέει μη χαθείς, την άλλη με ποβγάνει. Άντε καρδιά να φύγουμε πριν να μας ετροζάνει. Με την άδεια του Μανώλη Μακρυδάκη.

Και μια ακόμα δικιά του. Δε φταίς που σε ερωτεύτηκα, ευθύνες δε σου ρίχνω. Μα να κατέχω ήθελα ή τα κοντό σου βρίχνω. Πολλές φορές λέμε και το αντίθετο, λες, μα τι μου βρήκες.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα αγαπητέ φίλε, καλημέρα από τον Γνέζο, τον Μανώλη, τον Άριστο Ακουρατή.
0: Μέρα νύχτα, καλημέρα, πες το, έχω...
1: Ο Γαρυπαντώνη, έχει γιο Αντώνη από τη Γαρύπα, είναι ο νεότερος Γαρυπαντώνη.
0: Τέλεια, να βγάλει και μαντινάδες, πες του.
1: Λοιπόν, εμείς λέω δεν σμίγουμε γιατί οι συνθήκες φταίνε, όμως η φαντασία μας έχει το λέμε.
0: Έτσι.
1: Πολύ σύντομα προγραμματίζουμε να έρθουμε να σε βρούμε τις μοίρες.
0: Με το καλό.
1: Να πιούμε μια ραγή.
0: Να πιούμε μια.
1: Είδα μαντινά σήμερα.
0: Όπου και αν πάει ο άτυχος είναι η φράση.
1: Αμέσως.
0: Όπου και πάει ο άτυχος.
1: Βγάλε με λοιπόν. Αμέσως.
0: Πάμε. Πες την.
1: Χωρίς όνομα.
0: Ναι, είναι στον αέρα είμαστε.
1: Άτυχος είναι ο άτυχος. Αν βρέσει και αν δεν βρέσει. Στη βρύση πάει να πιει νερό και άμα το δει δεν τρέχει.
0: Πω. Σταμάτησε κατευθείαν. Λειψιδρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Αγαπούμε, χαιρετίσματα, φιλάκια.

0: εγώ.
1: Ο τόπος δεν με βάνει, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανάγιο.
1: Καλώς την αγάπη, τι κάνεις?
2: Λίγο πιο καλά.
1: Άντε, με το καλό.
2: Μετά
1: να...
2: από τόσα φάρμακα, γιατρούς. Καλημερίζω όλο το ακροατήριο, κυρίες όλες, και ευχαριστώ. Και όσες είπαν και το όνομά μου, το ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλημερίζω και τη Δέσποινα από την Ιεράπετρα. Για τα τηλεφωνήματα που μου είχε κάνει, την ευχαριστώ πολύ.
1: Να είναι καλά και η Δέσποινα.
2: Να, λοιπόν, και λέω, άτυχος ο άνθρωπος όπου και να πατήσει. Ούτε χορτάρι βγαίνει πλειό, ούτε δέντρο θα ανθίσει. Αυτή.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγάπη, υπεραστικά, σιδερένια.
2: Καλημέρα μου, να μου χαιρετάς τη Μανούλα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
3: Δεν μπορεί το μερακλή να κάνει, το μερακλή να κάνει.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Μανώλη.
1: Τι θα γίνεται, Ειρήνη?
4: Καλά με, Μανώλη.
1: Εδώ και δύο χρόνια έχουμε να σε ακούσουμε. Ναι.
4: Είδα να κάνω.
1: Με δουλειές.
4: Εγώ έχω παράπονα.
1: Έχεις παράπονα, όλος ο κόσμος έχει παράπονα.
4: Γιατί όλους καλημερίζω, εμένα όχι.
1: Όλοι βλέπω εδώ μου βάλουν 50 στην κούτα, σαν το λιράρι.
4: Να το κάνω και εγώ σαν το γαραλάμπι, κατάλαβε.
1: Έχω κούτα όξω από το σταθμό και βάλουν 50 και αφήνουν και το χαρτί.
4: Εντάξει, εγώ θα σου βάλω 100 μα.
1: Πώς δίνει το χαρτί του παπά που διαβάζουν υπερηγείας, ναι. Και όχι μόνο.
4: Ναι.
1: Το ίδιο κι εμείς.
4: Εσύ υπερδιασκεδάσεις.
1: Ναι, έτσι, υπερδιασκεδάσεις 50 ευρώ.
4: Λοιπόν, να ρωτήσω, χαιρετώ εσένα, χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Κι εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι.
4: Αλήθεια, είναι πολύ χαίρος να πάρω, γιατί τρέχω, έχω τα διάφορα προβλήματα.
1: Αναγία μου, να, περαστικά να είναι μόνο και να είσαι καλά.
4: Ναι, Μανώλη, περαστικά είναι, δεν είναι κάτι...
1: Ωραία, ωραία, χαίρομαι.
4: Δεν αφορά την υγεία και κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει.
4: Είναι άλλα, τέλος πάντων, όλα είναι περαστικά στον κόσμο.
1: Έτσι, και εμείς είμαστε.
4: Να χαιρετήσω τον Ηλία στο Αγίου 10, τον Χαραλάμπη στον Χρουσόνα, την Κατερίνα στη Βιάνο, την κυρία Μαρία Τηγοντικάκη στο Ηράκλειο, τη Βάσο στο Ηράκλειο, όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση.
1: Ωραία.
4: Και λέω, ανάθεμα σε λίστε να έχουμε, του πόνου μου τελάγει. Δεν θέλω εγώ πονώ να με γρυκούνε άλλοι.
1: Έτσι. Έπεσε, λέει, πυρονόσπορος. Φως μου στον έρωτά μας κι ούλα τα κατάστρεψε, κοίταψε την καρδιά μου.
4: Μάμω ρε τον πατέρ μου για το
1: του Παλαμιανάκη Ματινάδα, ωραία.
4: Ναι, ωραία είναι σίγουρα. Τέλεια. Όλες οι Ματινάδες είναι ωραίες.
1: Έτσι.
4: Μανώλη, να είσαι καλά, να κάνεις.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα να έχεις, Ειρήνη.
4: Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλά ήταν να το σηκώσει.
1: Να σήκωσε το! Το τιμημένο που λέγανε παλιά για την εθνική.
5: Το κύπελο!
1: Το κύπελο, το κύπελο. Το σήκωσα εγώ το κύπελο του καφέ. Το πια.
5: Ναι.
1: Ναι, πάει κούπα.
5: Και τη δεύτερη πότε αντιπτύχει.
1: Ποιο απόγευμα, δεν πίνουμε και 100 καφέ γιατί τα νεύρα θα γίνουν τα νάλια.
5: Φρνάλια.
1: Έτσι, έτσι.
5: Μα άνω μια όμορφη καλημέρα σε όλους που βγήκανε, σε όλο τον κόσμο που ακούει ερωτόκριτο.
1: Έτσι.
5: Θα πούμε και εμείς δύο.
1: Να πούμε, να πούμε.
5: Ό,τι θέλεις είναι.
1: Ναι, ό,τι θέλεις.
5: Όπου τζαμπάει, λέει ο άτυχος, η μοίρα του κλουθά του και τα πατή τα ζάλα του απάνω στα δικά του. Δεν τον αφήνει να κάνει ζάλο.
1: Τίποτα, τρικλοποδιές.
5: Ο πόνος μπαίνει πρώτος. Mm. Άμα με βγάλει, λέει, υπερασά που τσιχαρά στη βρύση. Όντε θα σκύψω για να πιω νερό, θα σταματήσει.
1: Ναι.
5: Μια παρόμοια είπε ο προηγούμενος.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Να σου κλείσω.
1: Όχι ο ηγούμενος, ο προηγούμενος.
5: Προηγούμενος είπα.
1: Να, όπως λέω, τι είπες, ο ηγούμενος, προηγούμενος, ναι.
5: Παράωρα μιλώ.
1: Εγώ παράωρα ακούω.
5: Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εγώ είπα ο προηγούμενος.
1: Το ξέρω, το κατάλαβα, αλλά εγώ έκανα.
5: Έλα Μάνο, είσαι καλά, καλά πέρασες χθες.
1: Ωραία, ωραία.
5: Μη νιώσεις, λέει, τύψεις μοίρα μου που μου στερείς εκείνο. Έχω τη εγώ τη δύναμη, συγχώρεση να δίνω.
1: Και παίρνουμε και δίνουμε.
5: Παίρνω και δίνω, βέβαια.
1: Συγχώρεση.
5: Μάνο, καλά να περάσεις. Καλή σου μέρα. Εύχομαι να είναι σήμερα ο Γιώργος Ολεκάτσης.
1: Ναι, ναι, θα είναι κανονικά.
5: Θα είναι.
1: Να είσαι καλά, Εύα.
5: Εσύ να είσαι καλά και καλά να περάσεις.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Τι τα γίνεται?
1: Το σπανάκι το ψωμί.
0: Για ξαναπες το. Ναι, τώρα ακούγεται, πες μου.
1: Στο στόμα να έχω το ψωμί, η τύχη θα εμποδίσει. Να πέσει χάμο να το βρει και ο Γρινιέζος να το μασίσει.
0: Ο Γρινιέζος! Μασά τώρα, πες του Γρινιέζο ότι είχε χρυσές μασέλες. 3 ευρώ η αμόλυβδη, δηλαδή ξεφύγαμε. 3 ευρώ λέει την πήγε. 2-13 γρουσουζά, 2-14 να την πάει. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Είπε στη γραμμή.
0: Η γραμμή πάει ή από πέσιμο ή από κόψιμο. Κόπηκε η γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη, κάτσι, τα κάνεις.
0: Γεια σου Μάνο, ή τα κάνεις.
1: Τζανάκι. Δόξα τω Θεώ.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλημερίσομαι.
0: Ναι.
1: Τη Νέβα που άκουσα νωρίτερα. Τη Κατερίνα στην Πιάνο. Στο Γρηγόρ, το δάσκαλο εκεί στα πάνω Καστελιανά. Και θα πω Μανώλη μια ματινάδα και να κλείσω.
0: Να πεις.
1: Ε μου και γιάντα μας χτυπάς. Και δεν μπωμένει ένας. Εγώ θα μπαίνω σε εκκλησιά να προσκυνώ εσένα.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα να έχω Μανώλη.
0: Θα λάβουμε και κερί όμως πρώτα.
1: Ναι.
0: Γεια σου Μανώλη.

Πέρασε το τρίωρο, δεν έχει άλλο. Καλά να είμαστε πάλι πρώτα Θεός, αύριο στις 8, 8 και κάτι. Να ξαναγκαλιαστούμε, να ξαναφιληθούμε πρωί-πρωί. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σκάνει παρέα. Μέχρι τη μία, ήμασταν παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Καλημέρα!

0: Καλημέρα λέμε. Με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατήφ των πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Οργατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
9: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
8: Ρεμπέκα.
9: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
8: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
9: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
8: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
9: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
8: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
9: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
9: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
8: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
10: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση δίνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Κέντρο

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον αέρα. Τετάρτη 13 Μαΐου, ζωντανά στον αέρα, η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Ένα συγγνώμη να ζητήσουμε που δεν μπορέσαμε να βγούμε τη Δευτέρα στον αέρα. Όμως σήμερα είμαστε εδώ, στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα για το επόμενο δίωρο, μέχρι τη μία μαζί. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά.

την αγάπη μας παντού που φτάνει η φωνή μας. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail με τους γνωστούς τρόπους. info@erotokritos.gr με mail, Viber και SMS μηνύματα στο 6986 729990. Το σ' αγαπώ μου, το καμαρούχο να το φορέσεις, και φάρμακο για τις πληγές, να μην ξαναπονέσεις. Τον πόνο και αναστεναγμό θα σου το κάμω γέλιο, γιατί θα χτίσω το όνειρο με την καρδιά θεμέλιο. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλημέρα σε όλους και καλή ακρόαση σε όλους.

Ο Γρηγόρης Σαμόλης σήμερα στο ξεκίνημα. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα. Το ερωτόκριτο, καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Και από εμάς την καλημέρα μας. Καλημέρα και στο Ρέθυμνο Παγώνα στα Βιανουδάκη. Καλημέρα, βαλσαμόνερο.

Είναι Μάης, μυρωδάτος, ζεστός, χαρούμενος. Μια καλημέρα σε όλους από την κυρία Ελένη Σταματαγή. Καλή Τετάρτη, μας λέει η κυρία Ελένη, με υγεία, αισιοδοξία και αγάπη. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο, Κρητικόρα Μαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, από Σπερίτη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Όλα τα αστέρια θα ήθελα να πέσουν μαζωμένα. Την τελευταία μου ευχή θα τη χαρίσω εσένα. Πέπω μαντάτο του Θεού, ποτέ μη σε πληγώσει. Και τις χαρές που μου χρωστεί, σε σένα να τις δώσει. Καλημέρα φίλε Γιώργο Ταχμιτζάκη. Όπως πάντα δίνει το παρόν με την καλημέρα του σε όλη την παρέα, με ευχές για καλή δύναμη και καλή εκπομπή.

0: Los, los, los.
1: Καλή Τετάρτη, με αγάπη και χαρά, καλημέρα από τη φίλη μας την Ευαγγελία τη Γιαβιτζάκη από το Ρέθυμνο. Καλημέρα Γιώργο σε σένα, σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση.

Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στο δικηγόρο μας, στο Κωστή τον Καλέργη. Αναρωτιέται πού είναι τα χρόνια, τα παλιά, τα όμορφα. Πού είναι τα χρόνια τα παλιά, πού είναι οι παλιοί ανθρώποι, οι άρχοντες, οι λεβεδιές και οι όμορφοι τους τρόποι, το ήθος, η ευγένεια και το χουβαρνταλίκι, μα και η εντιμότητα, το ντόμπρο συναλίκι, και η αξιοπρέπεια, μα και ο υπεράνω, χάθηκαν ανεπιστρεπτοί, πρέπει να συμπεράνω. Τα πάντα γίνανε ευρώ, λογαριασμοί και δόσεις, και εύκολα και το φίλο σου μπορείς και να προδώσεις. Η μπέσα καταργήθηκε, φιλότιμο σπανίζει, και μοναχά της Ιένας το βλέμμα πια θυμίζει. Πάει και το χαμόγελο και η λάμψη του προσώπου, και καλημέρα η ζεστή και η αρχοντιά του ανθρώπου. Τα πάντα γίναν παροχές, λεφτά και υπηρεσίες, και η εργαθιά κουράστηκε να κάνει πια θυσίες. Το πράγμα πια το ξεμετράς και σφαιρικά το βλέπεις, μα δεν τ' αντιλαμβάνεσαι το άδειασμα της τσέπης. Τι κι αν η ανθρωπότητα έφτασε πια στον Άρη, τα πάντα στροβιλίζονται, ποιος θα στα πρωτοπάρει. ΔΕΗ, ΟΤΕ και ένφια, πάροχοι φοιπιάδες, δάνεια, κάρτες, κινητά σου τρώνε τους παράδες. Σε τούτο τον κατήφορο ήρθε και η πανδημία, και οι δανειστές την πάτησαν με τα διαπιά ταμεία. 200 χρόνια ακριβώς από την Επανάσταση, και ακόμη δεν την είδαμε του έθνους την Ανάσταση. Το έθνος είναι πιο μικρό Ευρώπης προκυμαία, και ο Ρωμιός και η Ρωμιά με πιο κοντή σημαία. Στο σήμερα οι άνθρωποι είναι όλοι τρελαμένοι, παλιά παλιά τους έδαιναν με δάνεια μολυμένοι, πίνουνε και τον πόνο τους δεν έχουν που να πούνε, και τσάι στις γυναίκες τους και στα παιδιά ξεσπούνε. Κωστής Καλέργης, King, Ρέθυμνο. Ζήσε μικρή μου τσιχαρές, Αλεξομανώλης.

Ήλια μου ανοιξιάτικε, δίνεις χαρά και ελπίδα. Σήμερα λάμπει γιορτινά η κάθε σου αχτίδα. Καλημέρα Κύπρος, καλημέρα Τόνι Αντωνίου. Μας έχει στείλει την καλημέρα της, ευχαριστούμε. Σε όλους, με υγεία, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε Τόνια. Μανώλης Αλεξάκης, τραγουδάρο Δάμανθο, παντέρμιο ώρα γνωριμιάς.

Ανοιξιάτικη καλημέρα και από τα Χανιά. Με αγάπη, υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά του Θεού. Μια καλοτάξη την Τετάρτη σε όλους, όπου και αν βρεθείτε. Από τη Ρούλα Γκανά Μπούχλη σε όλο το ακροατήριο, αλλά ξεχωριστά δίνει μια ξεχωριστή καλημέρα στην αγαπημένη της κυρία Εύα, νονού Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και ανιψία στον Κουρνά, στον ξάδερφό της στον Παντελή του Γρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά με εκτίμηση.

Ό,τι πες να το στείλουμε στο φίλο του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη που πάντα δίνει το παρόν. Καλημέρα Γιώργο και σε σένα και σε όλη την παρέα του Ερωτόγρητου. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα σε όλο το Λεκανοπέδιο.

0: Μπράβο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα, 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892022725 και 693832107. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
14: Έλα γατιά. Βασίλη,

Μέσα στην καρδιά μου ρίζωσε και αίμα. Δικό μου πίνε. Καλημέρα Γιώργο Φουστάνη. Μας ακούει ο Γιώργος. Μας εύχεται ό,τι καλύτερο σε όλους. Υγεία σε όλους. Και λέει, μεγάλη κρίση έπιασε στα κρατικά ταμεία και ξάπλωσε στις τσέπες μας σαν την επιδημία. Όταν σου βάνουν τα λεφτά σε τσέπη τρυπημένη, σαν να σου ανοίγουν μια πληγία που ποτέ δεν γίνει. Ζωντανή εμφάνιση Αντώνης Μαρτσάκης. Πάντοτε κλαίνε πιο πολύ. Το στείλουμε στην Αθήνα στον κύριο Κατσικανδαράκη. Επίσης στον φίλο μας τον Νίκο το Δαμανάκη. Στην Αθήνα στέλνει την καλημέρα του και λέει, ο Ντεμπεράσι και τι δω να μου χαμογελάσει. Είναι η στιγμή που αδιαφορώ, ο κόσμος και αχαλάσει. Επέρασε και γίνηκε ώρα τσινύχτας μέρα. Κι όνειρο είδα ξυπνητός πως τσιβαστώ τυχερά. Γεια σου κύριε Νίκο Δαμανάκη.

Θα μου επιτρέψετε σήμερα να μην βγάλω τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Έτσι λίγο περισσότερη μουσική. Όχι τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα σήμερα.

στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Σταμάτη τον Κόκκινο, που μου έστειλε το καινούργιο τραγούδι, μάλλον την ερμηνεία από ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει από τον Μύρο το Σκουλά. Πάμε μαντινάδες Μύρων Σκουλάς. Σταμάτης Κόκκινος. Καλογρά.

0: 12.
1: Τα μαύρα ρούχα. Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, μας στέλνει την καλημέρα του και μερικές όμορφες ματινάδες για τη μάνα που είχε την τιμητική της την προηγούμενη Κυριακή γιορτή της μητέρας. Και μια και δεν της είπαμε τη Δευτέρα που δεν κάναμε εκπομπή, να της πούμε σήμερα.
0: Από τσι πιστεύω τόσο, θα πάψω να είμαι χριστιανός και Εβραίος θα δηλώσω. Θα πάψω να είμαι χριστιανός και Εβραίος θα δηλώσω.

0: Πιο δύσκολη χερή κερθούνε, δεν τρομάζω. Κερθούνε, δεν τρομάζω. Κι από το δρόμο της ήτιμης επορία δεν αλλάζω.
1: Από την Κρήτη με αγάπη να στείλουμε καλημέρα σε όλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή στη Βαρκελόνη. Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα σε όλους από τη Βαρκελόνη. Ευχές για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα από τη Βαρκελόνη. Ευχές και από μας. Από την όμορφη Κρήτη.
0: Ακόμη και να έρθουνε στο μονοπάτι της ήτιμης, διαβάτη θα με βρουνε.

0: πίσω ρε μα. Αν κάνω πίσω ρε μα. Κι άμα σταθώ τρέχει πηγή.
1: Σταμάτης κόκκινος. Πάμε να πούμε λοιπόν μερικές ματινάδες για τη μάνα του Ηλία του Χανουράκη. Σε όλες τις μάνες με πολύ αγάπη. Μάνα γεννήτρα της ζωής, του ναυαγίου λιμάνι, και αγκαλιά σου μια φωλιά και ό,τι πονεί το βάνι. Η μάνα είναι στη ζωή το α και το μέγα. Στον κόσμο ό,τι πολύτιμο και τη ζωή η φλέγα. Στο μισεμό σου μάνα μου μου έχεις κενό αφήσει, και δεν υπάρχει άνθρωπος απού θα το γεμίσει. Ο μισεμός σου μάνα μου σημάδι μου έχει αφήσει, και πόνο που θα κουβαλώ σε όλη μου τη ζήση. Όποιος δε χάσει δεν μπορεί, μόνο όποιος χάσει ξέρει, ήτανε να μην του κρατά η μάνα του το χέρι.

Να πω και ένα ποίημα για τη ζωή. Λέει ο Ηλίας, αχ ζωή πως τα έχεις φέρει και έχω μείνει δίχως στέρι. Έλα φως μου, μην αργήσεις, περιμένω να γυρίσεις. Μόνος με τη μοναξά μου και αδιανή την αγκαλιά μου. Έλα φως μου, μην αργήσεις, περιμένω να γυρίσεις. Βράδυ και πρωί μονάχος, του γυαλού το κύμα βράχος. Έλα φως μου, μην αργήσεις, περιμένω να γυρίσεις. Κι έχουν γίνει κύμα η πόνη και η καρδιά μου μαραζώνει. Έλα φως μου, μην αργήσεις, περιμένω να γυρίσεις. Ένα τραγούδι που μάλιστα έχει μελοποιηθεί με σύγχρονο τρόπο. Και λέω να πάρουμε έτσι μία μικρή γεύση στους στίχους του Ηλία του Φανουράκη. Αχ ζωή μου.

0: Δεν είναι κριτικό και ζητάμε συγγνώμη. Αλλά έτσι να κάνουμε μία διαφορετική παρένθεση στους στίχους του Ηλία του Φανουρακή. Βράδυ και πρωί μονάχος.
1: Βράδυ και πρωί μονάχος.
0: Στου γυαλού

Ζωντανά στον Άρα η εκπομπή στην Κρήτη Ζή Λεβεδιά. 11 με 1. Νέα ερμηνεία, Γρηγόρης Παραγιούδης. Η πρώτη εκτέλεση στο τραγούδι ήταν από τον Μίλτιάδη το Σκουλά. Δεν την δίδω την καρδιά.

Θα μου επιτρέψετε σήμερα να μην βγάλω τηλέφωνο στον αέρα. Έχω να το κάνω πολλά χρόνια αυτό. Να κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με μία ματιναδάρα που μας στέλνει η φίλη μας η Αμαλία από την Άρβη. Χάρηκα που την είδα μετά από καιρό. Στέλνει καλημέρα της και λέει: δεν μου έχεις λείψει, δεν πονώ, δεν σε έχω αναζητήσει. Ήσουν απόν από καιρό και το έχω συνηθίσει. Πάμε τη διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαφθμόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Σε τεταμένο κλίμα οι φοιτητικές εκλογές. Σήμερα η ψηφοφορία με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές έως τις 7 το βράδυ. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που θα στοχεύει σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Φωτιά σε δώμα στην περιοχή του Λυκαβητού, ένας τραυματίας. Στο στόχαστρο Αμερικανών βουλευτών η πιθανή επαναπροσέγγιση με την Τουρκία για τα F-35. Ζητούν εξηγήσεις από τον Ρούμπιο και υπενθυμίζουν ότι η τουρκική πλευρά δεν έχει έως σήμερα ικανοποιήσει τις βασικές προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ σε μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό και δύσκολη ατζέντα.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
9: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης, θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat, χρώματα Craft και Isomat, καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης, μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνη.

0: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Νεσκαφέ 200 γραμμαρίων 5,99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2,68. Τιμπέρα Λατίνη σετ τριών τεμαχίων 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3,62. Dav Douz 720 ml 2,88. Amita Motion 1 λίτρο 1,94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4,69. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Νέα κυκλοφορία, νέα ερμηνεία σε αγαπημένες κοντιλιές.
1: Αγαπαμένα, σ' αγαπώ, να μην τον έπεράσει.
0: Γιώργος Αλεξανδονάκης, στην επιστροφή μας, πως αγαπώ και μ' αγαπάς.

0: κι είναι χωρίς ψεγάδι. Γιατί και στην αγάπη μας.
1: Να στείλω καλημέρα στον ποιητή μας, τον Νικόλα το Σταυρουλάκη που μας ακούει τώρα. Καλό δρόμο να έχεις, 33 βαθμούς θερμοκρασία μας δίνει αυτή τη στιγμή στο Κοκκίνι, στο Ηράκλειο.

0: δεν το κατέ.
1: Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία, Κοκολάκη,
0: οπαδε...
1: Παραδεισά στην Αθήνα.
0: Στάξε.
1: Στέλνει χαιρετισμού στους συμπεθέρους της Μοίρες. Με το καλό να βαφτίσετε και το δεύτερο εγγονάκι σας και θα σας περιμένω την Παρασκευή να μου πείτε αυτή την προσευχούλα που έχετε γράψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα δεν θα βγάλουμε τηλέφωνο στον αέρα.
0: Με νερό και 62 πηγάδια. Και 62 πηγάδια.
1: Και ο λόγος είναι ότι
0: μου τις σβήνουν τη φωτιά. Ούχο στα φιλοκάρδια.
1: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με το γεγονός αυτό με τα δύο κορίτσια που πήδηξαν στο κενό. Και επειδή έχω αγόρια που δίνουν εξετάσεις πανελλήνιες, δεν ξέρω, έχω συγκλονιστεί, δεν βγαίνουν οι λέξεις. Να δανειστώ μερικά κείμενα που έχουν βγει στο διαδίκτυο και ταυτίζομαι με αυτά. Για το ένα γιατί. Μια βαριά σιωπή, ένα σφίξιμο στο στήθος, ένα γιατί που δεν βρίσκει ποτέ απάντηση. Δεν υπάρχουν λέξεις για τα δύο νέα κορίτσια που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Αθήνα. Σήμερα αγκαλιάζω με τη σκέψη μου κάθε παιδί που σπουδάζει, κάθε νέο άνθρωπο που παλεύει μόνος με το άγχος, τη μοναξιά, την πίεση, τους φόβους του. Τα παιδιά μας δεν χρειάζονται μόνο επιτυχίες και στόχους. Χρειάζονται ανθρώπους να τα ακούνε πραγματικά, να τα νιώθουν, να τα αγκαλιάζουν πριν λυγίσουν. Μακάρι αυτή η τραγωδία να μας κάνει όλους πιο ανθρώπινους, πιο προσεκτικούς, πιο παρόντες στις ζωές των παιδιών μας. Ας μην αφήσουμε αυτόν τον κόσμο να καταπιεί τα όνειρα, το χαμόγελο και το μέλλον μας. Πάμε καινούριο τραγούδι. Νίκος Δημοτάκης, Κάτω Γειτονιές. Να πω τη ματινάδα που στέλνει ο Γιώργος ο Φουστάνης για τη γιορτή της μάνας που ήταν την προηγούμενη Κυριακή. Πάρε της μάνας την ευχή. Βάλετε στην καρδιά σου. Γιατί σαν να είναι η Παναγιά όπου κι αν πας κοντά σου.
2: Θέλω σε το πεγύρι.
1: Νίκος Δημοτάκης, καινούριο, Κάτω Γειτονιές.

Μια βόλτα στις κάτω γειτονιές μας πήγε ο Νίκος ο Δημοτάκης, το καινούριο του τραγούδι. Καινούριο τραγούδι και αυτό. Στρατής Σκαράκης, πιωμένος ποιητής. Καλημέρα σε φίλη μας τη Λένα. Καλησπέρα σας, καλή ακρόαση σε εσάς τους ακροατές και στο δικό μου Ερωτόκριτο. Αν γίνεται, διαβάστε, λέει, λίγους στίχους στο Ερωτόκριτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Λένα. Καλημέρα. Γιώργο Μοσκοβίτη, καλημέρα. Άρχοντα, καλή δύναμη και υγεία. Σε ακούω και το χαίρομαι από το χωριό μου, τα πάνω Καλέσα. Την αγάπη μου σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Ερωτόκριτου. Καλή συνέχεια, καλή. Καλό καλοκαίρι και σύντομα καλή αντάμωση. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, Γιώργο Μοσκοβίτη.

Καλό μεσημέρι για την αγάπη μας στην Άξο. Δημήτρης και Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλους. Σε όλο το ακροατήριο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν, καλή τουριστική σεζόν στην Άξο, σε όλα τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα.

0: ρώνει.
1: Σκαράκι στρατής, χιωμένος ποιητής.
0: Ακούν περαστική και λέγια κοίτα τον εκεί.
1: Καλημέρα λύση ο Κροατές και σε εσάς, ο Γιώργος ο Χανιωτάκης από το Ρέθυμνο.
0: Ποιητής διμένος, αυτός που είναι.
1: Κύριε Γιώργο, χθες ήρθα σπίτι μου και σας ακούω ζωντανά. Ήθελα ένα τραγούδι για τη γυναίκα μου που ήταν δίπλα, όπως και η μάνα μου. Το αφήνω πάνω σας. Τι τραγούδι να μπορώ να σας αφιερώσω? Ένα τραγούδι που μιλάει για μια βασίλισσα. Σε μουσική και στίχους Δημήτρη Ζωγραφάκη. Είναι καινούριο, ολοκένουριο. Και εγώ το αφιερώνω στις δικές σου βασίλισσες, Γιώργο από το Ρέθυμνο, Γιώργο Χανιωτάκη, στη μητέρα σου και στη σύζυγό σου.
0: Σε εποχές παλιού καιρού γυρίζω.
1: Ολοκένουργιο καλοτάξιδο και αυτό, Χρύσανθος. Μουσική Δημήτρης Ζωγραφάκης, Βασίλισσα.
0: Σε θρόνο.

0: στην αγκαλιά. Ό,τι πες για τον κύριο Κατσικανδαράκη στην Αθήνα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλέφωνο. Καλημέρα Αντώνη Κουκλινέ. Καλημέρα στο Ασίμι. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Χαρούμενη Τετάρτη σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι στην παρέα μας. Λέει ο Αντώνης, και να πέψω την καλημέρα μου στο φίλο το Μιχάλη στο Κουτσουρά, με τη γυναίκα του την Καλλιόπη, στην κυρία Γοντικάκη και ξεχωριστά στη φίλη μας τη Ρούλα Μπούχλη, που βρεθήκαμε στα Χανιά μετά την εκπομπή και μας έκανε το τραπέζι στο λιμάνι και την ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Και πόση δύναμη σου έχει χαρίσει θύς, η ομορφιά σου να...
0: Με Αντώνη Κουκλίνο θα κλείσουμε το ημίωρο. Παράπονο της αγάπης.

το στείλω και στο φίλο μας τον Νίκο τον Τρανοβάκη, που επίσης έστειλε το μήνυμα από την Άξο. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, την καλημέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400855 και 6942 221 782.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
9: στο μας. Γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

κουνάλιδες. Να πάρουμε και το χαιρετισμό από τη φίλη μας την Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα και στον Νίκο. Χαιρετώ όλη την παρέα, το αγαπημένο μας ερωτόκριτο. Καλή εκπομπή. Καλά να είστε.

προηγούμενη Κυριακή, τη μέρα της γιορτής της μητέρας, ο συνεχνός μου ο Μανώλης Μαθηδάκης από τη Στροφή έχασε τη μητέρα του. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια και από τον αέρα. Και μαδινάδα που του έστειλε η φίλη μας η Αμαλία από την Άρβη. Πρώτη χρονιά που χωριστά μας βρίσκει αυτή η μέρα. Φωνάζω σου χρόνια πολλά. Πες μου, μ' ακούς μητέρα?

Ένα μεγάλο ευχαριστώ που σεβαστήκατε την επιθυμία μου σήμερα να μην βγάλουμε τηλέφωνο στον αέρα την Παρασκευή. Να είμαστε καλά, θα σας αποζημιώσω.

Ερωτόκριτο Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνιζε στο Ρέθυμνο, κριτικό Ραμαχανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Βοσπερίτης στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για σήμερα, τρεις μαντινάδες του Μανώλη του Μακρυδάκη, αφιερωμένες στη μάνα. Και λέει ο Μανώλης, του ορφανού που του λείψε τσι μάνας του το χάδι. Ένα κομμάτι τσι καρδιάς παντάνε στο σκοτάδι. Η μάνα κι αν πληγώνεται την πίκρα καταπίνει. Δε θέλει το κοπέλι τζι να νιώσει την οδύνη. Η μάνα είναι μια ζωή, φύλακας άγγελό σου. Κοίτα ζητά για πλέρωμη, ένα χαμόγελό σου. Γιώρης Παπαδάκης, πάντα θλιμμένη χαραυγή.

Να στείλουμε καλημέρα στα Αστερούσια που θα ακούσουν τώρα και θα απολαύσουν Μανώλη Παπαδάκη Μανιά σε Συρτά Μπαντελή Σταυρουλάκη με τη φωτιά που με έκαψες.

Καλώς τον έχετε, φίλο μας, στο Στέλιο. Μας ακούει από τη Γερμανία. Δεν μας έχει στείλει όμως το επώνυμο για να ακούσουν οι δικοί σου τα χαιρετίσματα που τους στέλνεις. Σιφάκης, αν κατάλαβα. Αν θέλεις μου στέλνεις. Πολλά χαιρετίσματα από τη Γερμανία σε όλους τους φίλους και συγγενείς στην Κρήτη μας.

Μανώλης ο Παδάκης Μανιάς. Να ξαναπώ ευχαριστώ για την κατανόηση που σήμερα δεν βγάλαμε τηλέφωνο στον αέρα. Και να κλείσω έτσι με δύο λόγια για τα κορίτσια που έκαναν αυτή τη βουτιά θανάτου. Αυτά τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη. Δύο παιδιά που πήδηξαν στο κενό κρατώντας η μια το χέρι της άλλης. Το ένα κορίτσι άφησε πίσω της μόνο ένα συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ. Τελικά πόσο καταλαβαίνουμε τα παιδιά μας, πόσο απογοητευμένα μπορεί να νιώθουν από τη ζωή, πόσο πιέζονται καθημερινά από παντού, από το σχολείο, την κοινωνία, τα social media, τις απαιτήσεις, το άγχος, το μέλλον. Ίσως κάποιες φορές τα πιέζουμε και εμείς, περισσότερο χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Είναι αδιανόητο παιδιά 17 χρονών να μην βρίσκουν κίνητρο για τη ζωή, να μην βλέπουν φως στο αύριο, να νιώθουν πως δεν έχουν διέξοδο. Ας αφουγκραζόμαστε περισσότερο τα παιδιά μας, ας τα παρατηρούμε κάθε μέρα. Ακόμα και μια μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά τους μπορεί να είναι ένα καμπανάκι που ζητά βοήθεια. Και για τα παιδιά, μη φοβάστε να μιλήσετε, για ό,τι σας βαραίνει, για ό,τι σας βασανίζει, για ό,τι σας πονεί. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη πίστα γεμάτη ένταση και σύγχυση. Όμως έχετε μια ολόκληρη ζωή μπροστά σας να ανακαλύψετε. Μια ζωή με ανθρώπους που σας αγαπούν, με στιγμές που ακόμα δεν έχετε ζήσει, με όνειρα που αξίζουν να παλέψετε για αυτά. Καμιά δυσκολία δεν είναι πιο μεγάλη από τη ζωή σας. Και κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Με αυτά τα λόγια σας αφήνουμε. Θεού θέλοντος θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Καλά να είμαστε. Παρασκευή με ανοιχτά μικρόφωνα και τηλέφωνα στον αέρα, για να πούμε τότε αυτά που δεν είπαμε σήμερα.

0: στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η ΑΕΚ πηγαίνει στο μάτς με τον ΠΑΟΚ ως πρωταθλήτρια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει από τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση σαν να κρίνεται ακόμα ο τίτλος. Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Τεράστιο βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς επικράτησε με 1-0 του Πανσεραϊκού στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στον play-out. Μόνο με ένα θαύμα θα επιτευχθεί η παραμονή της ΑΕΛ στη Super League. Η Θεσσαλική ομάδα κρατούσε τη νίκη στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό ως την τελευταία φάση του αγώνα, αλλά τελικώς ήρθε η ισοπαλία 1-1 στο 95. Στο πλέον αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι των play-out, ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 την τυπικά γηπεδούχο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Κηφισιά και θα είναι πρώτος στο μίνι πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στη γενική κατάταξη της Super League. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο προπονητής που εμπιστεύτηκε η διοίκηση του Ηρακλή για να τον οδηγήσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που θα είναι η πρώτη μετά την επιστροφή στη Super League.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
9: Runner και Tronix.
8: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
11: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
10: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
12: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογκλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το χέρι τη ελπίδα ισούνε που το σβήσε νιμπόρα. Που το σβήσε νιμπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω η πηγή που μ' άνοιξε αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.
1: Πράσινο.

0: Αεροτόπικος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαφθμόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Σε τεταμένο κλίμα οι φοιτητικές εκλογές. Σήμερα η ψηφοφορία με τις κάλπες να παραμένουν ανοιχτές έως τις 7 το βράδυ. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που θα στοχεύει σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Φωτιά σε δώμα στην περιοχή του Λυκαβητού, ένας τραυματίας. Στο στόχαστρο Αμερικανών βουλευτών η πιθανή επαναπροσέγγιση με την Τουρκία για τα F-35. Ζητούν εξηγήσεις από τον Ρούμπιο και υπενθυμίζουν ότι η τουρκική πλευρά δεν έχει έως σήμερα ικανοποιήσει τις βασικές προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ σε μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό και δύσκολη ατζέντα.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28 92 0 51 346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ερωτόκριτος.
21: Από για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη. Φουμάνα μου.
19: Ερωτόκριτος.
21: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες, που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ η αγάπη μου.
0: μόνο κριτικά.
21: Κι ακριβό χαιρετώσε και κάθε γιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κάθε γιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: χαλάσε.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε αλφα. Παντού.
6: Δηλαδή,
7: αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του κόσμου.

σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας.

ακόμα. Μα πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα.

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: ψηλό ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σεντάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ πηγαίνει στο μάτς με τον ΠΑΟΚ ως πρωταθλήτρια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει από τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση σαν να κρίνεται ακόμα ο τίτλος. Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Τεράστιο βήμα παραμονής για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς επικράτησε με 1-0 του Πανσεραϊκού στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out. Μόνο με ένα θαύμα θα επιτευχθεί η παραμονή της ΑΕΛ στη Super League. Η Θεσσαλική ομάδα κρατούσε την νίκη στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό ως την τελευταία φάση του αγώνα, αλλά τελικώς ήρθε η ισοπαλία 1-1 στο 95. Στο πλέον αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι των play-out, ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 την τυπικά γηπεδούχο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας Κηφισιά και θα είναι πρώτος στο μίνι πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στη γενική κατάταξη της Super League. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο προπονητής που εμπιστεύτηκε η διοίκηση του Ηρακλή για να τον οδηγήσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που θα είναι η πρώτη μετά την επιστροφή στη Super League.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,90. 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλιος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τιμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογκλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τιμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 23 Θάσος Κος Σάμος, 24 Λίμνος Νάξος Ύφνος Γιαννιτσά Μύκονος, 26 Καλαμάτα Πάρος, 27 Αθήνα Τρίκαλα, 28 Ηράκλειο Χανιά, 29 Σπάρτη, 30 Ρέθυμνο.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άστρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης άφησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και των οικονομικών αναταράξεων που προκαλεί η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, καθώς στην πραγματικότητα από το 2020 έως σήμερα η μέση τιμή ρεύματος στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 44% συνολικά. Νέο κύμα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραυλάκα το μεταξύ αστυπάλαιας και κωδέχθηκε το σκάφος Ocean Link, το οποίο ποντίζει καλώδιο με άδεια των ελληνικών αρχών. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.265 μονάδες. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν υπό άθλιες συνθήκες σε σπίτι στο Περιστέρι, συνελήφθησαν οι γονείς.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνή παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11,39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3,90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5,99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2,68. Τιμπέρα Λατίνι σετ τριών τεμαχίων 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3,62. Dav Douz 720 ml 2,88. Amita Motion 1 λίτρο 1,94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4,69. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
7: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος.
11: Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άντρας για μένα είναι αυτός που ασπίδα σου απλώνει, το μπέτι του στα δύσκολα και δε σε αφήνει, και δε σε αφήνει μόνη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: παράδοση και λεβενδιά. Με λεβενδιά και χάρη. Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος.
1: Αγέννητοί σου είναι γι' αυτό τα χρόνια εκείνα, φως μου. Βγήκανε 7 αντί 8 τα θαύματα του κόσμου.

0: γεια σας.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά.
0: Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920 51 346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
11: Πόσο ψηλά κι αν ανέβησα, ανθρώπε θα κατέβεις.
1: Ερωτόκριτος.
11: Πάντα

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κλουθά μου μαύρο σύννεφο και όλα τα μαυρίζει, και κιά πουλιάζει αρχινά τώρα και ψυχαλίζει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
4: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
3: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
4: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
3: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
4: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
3: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
4: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
4: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
3: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
4: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
3: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
4: Runner και Tronix.
3: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα.
8: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ερωτόκριτος.

0: story.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες. Ερωτόκριτος.
1: Σ' Άγιο Δισκοπότηρο το δάκρυτζι θα κλείσω, την ώρα που θα ξεψυχώ, μ' αυτό να κοινωνήσω.

0: ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω τρέμει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχοντώ επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Τον άνθρωπο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν τον αέρα, έρχομαι στη μέση του σπιτιού σου για να σε πάρω αγκαλιά, να νιώσω, τους παλμούς σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
6: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: αδύνατα φτερά. Εγώ έχω αδύνατα φτερά και όσο για με χτυπούνε.
1: Εγώ έχω δυνατά φτερά και όσο για με χτυπούνε.
0: Όσο για με χτυπούνε.

0: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτος.
1: Στον ασιανό σου δε θα έρθω όσο γιαγκάνι κάψα. Σ' όποιου δεντρού κι αν έκατσα, η στεναγμή το κάψα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δέκρικο, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, καθώς στην πραγματικότητα από το 2020 έως σήμερα η μέση τιμή ρεύματος στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 44% συνολικά. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που θα στοχεύει σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια και λύκεια, στα δημόσια ονάσια σχολεία και στα πρότυπα εκκλησιαστικά σχολεία. Παρέμβαση Μαρινάκη στη σκιά της τραγωδίας με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για την πολυναμενόμενη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
9: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98.
13: Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
14: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος, στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μας.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
4: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
4: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
4: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θαρεύομαι, θα δεν τραώ, δεν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: 80 κομμάνια.
1: Μη φεύγεις μη με παρατάς, κι είναι η ζωή μου μαύρη, κι είναι η ζωή μου μαύρη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 2892-051-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, Υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
14: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
13: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι π

0: Πρωινό FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόκ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόκ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το ξυπλάκι το ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Ευρωπαϊκό.
4: Λέ ρε Δημιού, τρελάδι και λέει. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε ευρωπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πέρασε να φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πέρασε να φάτε σουβλάκια, πέρασε! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Μαζί και απόψε ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η Ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο. Και η τεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

Λατό FM 103,3 για το Λασίθι. Ραδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και η

χαρίσω το πρώτο κομμάτι στον κύριο Δημήτρη, στον Άγιο Νικόλαο, και να τον ευχαριστήσω όποτε επικοινωνήσει αυτός ο άνθρωπος μαζί μου. Πραγματικά, κύριε Δημήτρη, με συγκινείς. Να είσαι καλά.

Πάμε να ακούσουμε τώρα Θανάση Σκορδαλό. Ένα υπέροχο κομμάτι. Θα το χαρίσω πρώτα απ' όλα στον κύριο Γιώργο που μας ακούει από την Ιερά Πέτρα. Μετά θα το χαρίσω στο πειραχτήρι μας. Το πειραχτήρι για την εκπομπή, έτσι. Καλός μου φίλος, τον αγαπώ ιδιαίτερα. Το Γιώργιό μας. Το λεφοριατζή μας. Καλό δρόμο Γιώργη, καλό δρομολόγιο.

Ακούμε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λαντό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Κωστής Χρονάκης στη λύρα και στο τραγούδι. Μιχάλης Υγειονομάκης στο λαούτο. Και Στράτος Χρονάκης στη κιθάρα. Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 28 Τρίτου 2023. Καλός φίλος ο Κωστής. Και να χαρίσουμε το κομμάτι στην ξαδέρφη του την Ειρήνη.

Ακούμε τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαζοκοπάκη. Τα μάτια σου μ' αρέσουνε. Θα το χαρίσω σε έναν καλό μου φίλο. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτό το πρόσωπο. Ήρεμο πρόσωπο, γαλήνιο. Πολύ ευαίσθητος. Δεν θα πω το όνομά του, γιατί θα καταλάβουν εδώ στην περιοχή ποιο λέω. Απλά τόσο καιρό νιώθω την ανάγκη να του χαρίσω ένα κομμάτι.

Τον άλλο Γιώργη. Έχουμε πει πόσες φορές σηκώνει αυτό το δικό του σταυρό. Άστινε μωρέ Γιώργη, να έχεις χάσει, άστινε. Άστινε.

Στο τραγούδι είπαμε είναι ο Αντώνης ο Μαλιωδάκης. Στα λαούτα ο Μανώλης ο Κισιδράκης και ο Γιάννης ο Μαρτσάκης. Στο μαντολίνο ο Βασίλης ο Τοψής. Κρουστά Γιώργος Λιναρδάκης. Μια μεγάλη καλησπέρα στο Γιώργη, στον Κουτσουρά.

Έχω πει τόσες φορές, πιάσετε να απομακρυνθείτε από ό,τι σας επηρεάζει και ό,τι σας ενοχλεί. Δυστυχώς έχουμε φτάσει την εποχή εκείνη που έχουν προφητεύσει οι Αγίοι μας πολλές δεκαετίες πριν. Οι περισσότεροι πάνε κατά σειρά στον κρεμό. Κι αν είναι και πάρει κι αν είσαι χαμπάρι και ξεχωρίσει, τον ελένε τρελό. Εκαλιά λοιπόν η τρέλα, παρά την παραοροσύνη.

0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892 023 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τιμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση και σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων, 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Σύρκος Καμίνο, γιατί η χαρά είναι για όλους.
10: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ακούμε τον ξάδερφο τον Μανώλη τον Πρόκο στη λύρα και στο τραγούδι. Στα λαούτα είναι ο Δημήτρης ο Πρόκος και ο Γιώργης ο Σταυρακάκης. Ο Γιώργης ο Σταυρακάκης, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, είναι μια ιστορία για το λαούτο στην περιοχή του Λασιδίου, από μοναχός του. Σεμνός, ταπεινός, γερός παίχτης, κορυφαίος, όλα τα Γιώργης ο Σταυρακάκης.

0: Ο Μανώλης ο Μπρόκος που έχουμε διαβάσει τόσες φορές από το βιβλίο του, τα βιβλία του μάλλον. Πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη ψυχή ο Μανώλης ο Μπρόκος. Ο ξάδερφος.
1: Να γεια σου γίνεται στο σιδιό και πλέει.
0: Και να πούμε ότι είναι απόσπασμα από την εκπομπή του Γιώργου του Βιντόρο στο Λατό FM. Αν ήσουν η Ανατολή, δεν θα υπήρχε Δύση.

Και φυσικά, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, απόψε οι επιλογές θα είναι από μένα. Εσείς μπορείτε να κάνετε σόπιον και ό,τι αφιέρωση θέλετε, εκτός από επιλογές. Δεν υπάρχει όμως εκπομπή δική μου να μην περιλαμβάνει κομμάτι του Αντώνη μας.

0: Γράφει η καλή μας φίλη η Ευαγγελία η Αμπιτζάκη, μας ακούει από το Ρέθυμνο. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και απόψε. Τα χαιρετίσματά μου σε όλη την όμορφη παρέα μας στέλνω και καλή μας ακρόαση.
1: Καρδιά μου πιάσε το χαρά.
0: Να σε καλά Ευαγγελία, να χαίρεσαι την οικογένειά σου.

0: Για πάμε τώρα να κάνουμε όρεξη. Τσικαμαρώνω για ζυγιό.
1: Ένα ψεγάδι μονάχα.
0: Πραγματικά όταν είναι τα αδέρφια αγαπημένα, είναι ένα καμάρι. Κωστής και Γιώργης Αριδάκης.

0: τώρα, παιδιά, δεν δε μπορεί να γίνει.
1: Μα με ένα χρόνια, μα με
0: τι έχει κάνει τον γαργαλιστή μέρος μας τώρα, τι έχει κάνει, τι έχει κάνει.
1: Και καιρούς
0: έχει δώσει το τηλέφωνο του για να μου γράψουν μήνυμα. Βέβαια, τη μόνη και μηνύματα δεν πάνε μαζί.
1: Με ένα χρόνια και καιρούς με λιώνει ο ίδιος πόνος.
0: Μου γράφει λοιπόν το μήνυμα που βλέπω μπροστά μου. Σου γράφω εξ ονόματος του γαργαλιστήρι που οδηγεί. Απέτηση των επιβατών είναι να σταματήσει το λεωφορείο να κατεβούμε να χορέψουμε. Πάντα χαρές.

Γράφει Βίλμα στη Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Όταν μπορέσεις διάλεξε ένα τραγούδι για μένα. Καλή συνέχεια. Μαρία, από τα κομμάτια που θα ακούσεις, διάλεξε ποιος αρέσει. Καλή ακρόαση.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγός. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
3: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Συνεχίζουμε με Γρηγόρη Σαμόλη. Να πω μια μεγάλη καλησπέρα στο Γιώργη. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Γεια σου Γιωργάρα, με τα όλα σου. Να χαρίσω ολόκληρη την εκπομπή σε ένα κοπέλι, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που με συγκίνησε τότε που έφυγε ο Φαντάρος. Όταν χαίρεται τους υπόλοιπους στην πλατεία του χωριού για να φύγω, ήταν 2 χρονών και κλείδωσε τα χέρια του γύρω γύρω από το γόνατό μου, γιατί ήθελε να τον πάρω μαζί μου να πάμε τα Τιώτες. Γιάννη,

Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2841-025-010, μόνο που οι επιλογές απόψε θα είναι δικές μου. Υπάρχει λόγο γι' αυτό. Και επίσης έχουμε μια ωραία έκπληξη στις επόμενες μέρες. Θα τα πούμε. Πρώτα Θεός, είμαστε καλά. Το έχετε ζητήσει πάρα πολύ από εσάς και θα γίνει. Εγώ δεν σκέφτηκα πράγμα στη ζωή μου μέχρι τώρα για να μην το κάνω.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου κύριε Γιώργο.
1: Βάλε μου ό,τι καταλαβαίνεις καλό.
0: Σου έβαλα στο ξεκίνημα της εκπομπής Σκορδαλό, δεν τ' άκουσες?
1: Δεν ήμουνα μέσα εδώ.
0: Ακούς άλλο σταθμό κύριε Γιώργο? Σε πιάσαμε.
1: Όχι, όχι, είχα πάει στο...
0: Σε πειράζω, σε πειράζω. Όλη την εκπομπή τη χαρίζω σε σένα.
1: Βάλε μου ένα τραγούδι.
0: Όλη την εκπομπή δεν σου φτάνει?
1: Ε?
0: Όλη την εκπομπή, όλα τα τραγούδια δηλαδή.
1: Όχι, γιατί να κοιμηθώ, εγώ θέλω να πω και πάει κοιμηθώ.
0: Λοιπόν, το επόμενο.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά.
1: Και εσύ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, από τη Βιάννη.
0: Καλώ στην κυρία Κατερίνα.
1: Τι κάνουμε, είμαστε καλά.
0: Τρέλες κάνω απόψε.
1: Το καλύτερο πράγμα είναι, για τα λέμε λησανέρθη, λέει τρέλα να με βρει στα γεραφιά, καλώνε. Να μην θυμούμε τα καλά της νιώτης να με τρώνε.
0: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ακόμη γέρος, αλλά είμαι τρελός διπλωματούχος.
1: Μα εγώ που είμαι όμως γριά, τρελάθηκα κι εγώ, γιατί το λέω. Εσύ να άσε πάντα, να μην γεράσει ποτέ.
0: Λοιπόν, αυτό ξέρεις τι σημαίνει και η κυρία Κατερίνα, που είπες τώρα.
1: Έλα.
0: Να μην γεράσω ποτέ μου.
1: Ποτέ.
0: Να ψοφήσω δηλαδή αύριο.
1: Όχι, όρθιος και γερός να είσαι πάντα.
0: Ναι, το ξέρω ότι θα ψοφήσω ορθώς.
1: Όχι, να μην ψοφήσεις ποτέ. Τι να κάνουμε, όλοι να ψοφήσουμε, δεν θέλουμε. Άσχετα αν δεν μας αρέσει. Λοιπόν, οι επιλογές είπες πως είναι απόψε δικές σου. Βέβαια. Θα σας αφήσω λοιπόν να δω αν με ψυχολογήσει.
0: Πρόκληση, αυτό είναι τεστ, αυτό είναι...
1: Δεν θα σου κάνω τώρα βέβαια να δω.
0: Ωραία.
1: Τι θα μου
0: και εγώ θα σε αναγκάσω να ακούσεις μέχρι το τέλος την εκπομπή.
1: Βέβαια, γιατί απεριμένω να δω. Λοιπόν, καλή βραδιά. Να περάσαμε όμορφα όλος ο κόσμος. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους και φίλες. Να έχουμε τη γεια μας όλος ο κόσμος, κύριε Γιάννη.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Δεν κάνω εγώ χιλέδες.
0: Λοιπόν, είναι τώρα μερικοί σοβαροί και καλά. Τρέλες λέει και τρέλες. Καλιά τρέλες. Παρασοβαρά κακά πράγματα. Και για να καταλάβετε τι εννοώ. Είδαμε τις τελευταίες μέρες πολλά δυσάρεστα γεγονότα.
2: Όχι, γλαιδιά,
0: θα προτιμούσα προσωπικά εγώ
2: γλαιδιά και ξεφαντώματα.
0: Οι πρωταγωνιστές αυτών των δυσάρεστων γεγονότων να κάνανε τρέλες. Τρέλες χαράς βέβαια, έτσι.
2: Και
0: όχι αυτά που προκύψανε.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Τόνια μας.
1: Τι θα κάνεις?
0: Εκπομπή.
1: Καλά είμαι κι εγώ. Να δω απόψε την επιλογή σου, να δω.
0: Εσύ Γιάννη, απόψε δεν θα ακούσεις ούτε Μιχάλη ούτε Μετσάκη, Γιάννη. Εσύ θα ακούσεις ολόκληρη την εκπομπή.
1: Να την ακούσω, φίλε μου, να την ακούσω. Γιατί σε αγαπώ και σε θυμώ.
0: Να σε καλά, Τόνια. Να σε καλά.
1: Και καλώς μου Θεός, ας μίξουμε για κάποτε από κοντά να τα πούμε.
0: Να σε καλά.
1: Άντε, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Χριστάρα, κάτσε κάτω από την μπάρα.
2: Για μια καρδιά που έπαλε και πάλεψα για μια καρδιά.
0: Χαρισμένο ιδιαιτέρως το Χρήστο μας.

0: Το μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα.
1: Σε δάκρυα. Για νερό μου δώσε.
0: Μου γράφει ο Μανώλης που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Η καλύτερη, λέει, εκπομπή είναι η απόψινή. Απόψη σου, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάντως.
1: Δώσε δάκρυα για νερό. Το πόνο μου να ζήσει.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 8.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα, καθώς στην πραγματικότητα από το 2020 έως σήμερα η μέση τιμή ρεύματος στην Ελλάδα έχει αυξηθεί περίπου 44% συνολικά. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διαμόρφωση ενός νέου πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που θα στοχεύει σε μισθωτούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων. Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια και λύκεια, στα δημόσια ονάσια σχολεία και στα πρότυπα εκκλησιαστικά σχολεία. Παρέμβαση Μαρινάκη στη σκιά της τραγωδίας με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, να αποσυρθεί άμεσα το επίμαχο βίντεο και να σταματήσει η αναπαραγωγή του, ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για την πολυναμενόμενη συνάντηση με τον Xi Jinping. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.
5: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκδοση. Το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
11: στις καλύτερες τιμές.
12: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Και ήμουν Βοσκάκη.
17: Αγάπη μου στέκω και του σουτίζω. Να σε βρίσκα στην ερημιά μια μέρα που να βρέχει.
16: Μια μεγάλη καλησπέρα στον καλό μας φίλο, τον Ορέστη, τον Πασπαράκη.

Νίκος και Βάτζης, Νίκος Καϊανός. Έχουμε πολύ καιρό να θα ακούσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι και θα το χαρίσω σε όλους και όλες εσάς που σας μεταφέρει σε παλιές καλές εποχές.

0: ζεις μακριά.
1: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
2: Ας τα λέμε καλά. Λοιπόν, δεν στο διόκοψα το τραγούδι του Μουντάκη, γιατί αυτό δεν είναι τραγούδι, αυτό είναι...
1: άσμα.
2: Την αγάπη.
1: Βέβαια.
2: Μπορώ να σου πω ότι είναι και σενάριο.
1: Κοίτα, Νίκο, έχω πει 1.000.000 φορές ότι όποιος δεν έχει μεγαλώσει βοσκάκι δεν μπορεί να το νιώσει το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Εγώ δεν έχω μεγαλώσει.
1: Άρα έχεις χρόνο ακόμη.
2: Ας γίνω βοσκαρά στο τελευταίο. Εγώ ήμουν αναφτάκι.
1: Εντάξει.
2: Δεν τα μεγάλωσα.
1: Υπάρχουν, κάτι πια, υπάρχουν στα νησιά μας, ξέρεις, η μεταφορά από στα νησιά μας γίνεται με τις βάρκες.
2: Τα βουνά τα αγαπάμε ανεξαρτήτως αν έχουμε μεγαλώσει ή όχι. Εξάλλου είναι βουνά και θάλασσα, είναι μαζωμένα πες την Κρήτη, είναι πολύ
1: έτσι,
2: κοντά.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, τα εδώ τελευταία ακούω μια διαφήμιση του ραδιόφωνο σας και σε πήρα γιατί εγώ και εσύ μαζί σήμερα θα καταργήσω με ένα αστικό μύθο του Αγίου Νικολάου. Ακούω λοιπόν μια διαφήμιση και λέει για κάποια πιτσαρία μάλλον είναι και λέει διεύθυνση στο χέρα του Αγίου Νικολάου. Δηλαδή το χέρα του Αγίου Νικολάου στην κεντροπλατεία εννοεί.
1: Ναι, είναι το, το συγκεκριμένο σημείο που είναι το άγαλμα, ναι.
2: Ναι, το ξέρουμε όλοι αυτό.
1: Ναι, αλλά μας ακούει κόσμος που δεν ξέρει τι ακριβώς λέμε.
2: Ναι, απευθύνομαι στους Αγιονικολιώτες, τώρα οι Ηρακλείωτες μπορεί να μην ξέρουν. Είναι ένα άγαλμα που συμβολίζει το σχήμα του χέρατος στο μόλο του της κεντροπλατείας.
1: Στην κεντροπλατεία, ναι.
2: Στην θάλασσα. Λοιπόν, άκου τώρα ποιος είναι ο μύθος. Εγώ με τον Νίκο, τον σχολεμένο τον Νίκο και με τον αδελφό τον Παντελή, είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Το εργαστήρι του ήταν εκτός από εργαστήρι.
1: Εννοείς το κλίπτη.
2: Ναι. Και οι δυο.
1: Και οι δυο, ναι.
2: Ήταν καλλιτέχνης. Ο ένας συμπήρων τον άλλο. Λοιπόν, πήγαινε, ήταν τόπο συνάντηση παρέας μας, τόσο ή άλλως.
1: Να πούμε σε παρένθεση ότι είχαν κατασκευάσει και το Ταύρο, το Δία, που στείλανε τότε στο στη Βρυξέλλες.
2: Του δύο Ταύρους. Ένας
1: ναι,
2: εδώ,
1: ένας
2: και
1: έχει μείνει στον Άγιο.
2: Ναι, ο πρώτος πήγε έχει πάει στο Βρυξέλλες. Άλλη φορά θα πούμε για τον Ταύρο, έχει αυτό την προϊστορία του. Λοιπόν, ο Νίκος ήταν, για να καταλάβουν οι ακροατές σου, καταρχάς ο άνθρωπος έφυγε νωρίς, προώρα, γύρω στα 56, πριν από λίγα χρόνια. Ήταν ένας εκθήσεως καλλιτέχνης, δεν είχε σπουδάσει σχολή καλλιτεχνών, όπως ο άλλος ο μεγάλος καλλιτέχνης της περιοχής μας, ο Κούνδρος ο Νίκος. Ο Νίκος ήταν μηχανολόγος και εμπειρικός σιδηροτεχνίτης, εκ παραδόσεως από τον πατέρα του που αφήνει από τον πόντο και έχουν μεγάλη παράδοση για την εργασία του μετάλλου. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος με τρομερή φαντασία. Θα σου πω μόνο για να καταλάβουν οι ακροατές ότι όπως παίρνουν κάποιοι ακροατές σου, ας πούμε η κυρία Καλεντάκη, ο κύριος Κουπτινός, με φοβερή ευχέρεια στο να γράφουν στίχους, ο Νίκος είχε την ίδια ευχέρεια να κατασκευάζει εικόνες στο
1: κάτω. Σωστό.
2: Στο εργαστήρι του, στο γραφείο του απάνω, είχε μπλοκ ζωγραφικής και ήταν γεμάτο με σκίτσα με τις ιδέες που τερχόταν στο μυαλό για τα έργα που θα κατασκεύαζε.
1: Το γνωρίζω.
2: Ναι, πολλά πρόλαβε ζωή και τα έφτιαξε. Αν ο χρόνος του έδινε παραπάνω ζωή, θα έκανε σίγουρα πολύ περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, όποιο από τα έργα σκιτσάριζε και ήθελε να το προχωρήσει σε τελική κατάσταση,

0: Και τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Λοιπόν, παρατηρήσω ότι οι κορυφές τους έχουν αυτό το κύμα. Αφρισμένα, κοπαδιαστά τρέχουν αυτό το σχήμα. Και πραγματικά αργότερα που το παρατήρησα που μου το είπα, αυτό το σχήμα έχουν.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ήταν λοιπόν, ζωγράφησε λοιπόν το κύμα του Αγίου Νικολάου, την κορυφή του, και αυτό είναι.
1: Να δώσουμε στους ακροατές να καταλάβουν τι εννοούμε όταν η θάλασσα σκά στα βράχια και σηκώνει 10 μέτρα το νερό απάνω.
0: Όχι,
1: σε αφρισμένη μορφή.
0: Όχι, όχι, όχι αυτό. Όχι όταν σκάσει τη θάλασσα. Όταν τρέχουν τα κύματα μεταξύ στενού νησιού και κυτροπλατείας, στο στενό, στο τσοδίαυλο αυτό, έχουν τη μορφή αυτή. Γιατί έχουν αυξημένη ταχύτητα λόγω στενότητας.
1: Α, εσύ εννοείς στη θάλασσα μέσα ακόμα.
0: Ναι, ναι, μέσα στη θάλασσα. Όπως τρέχει η ροή, το κύμα, μέσα στη θάλασσα. Όχι στα βράχια. Πραγματικά αυτή τη μορφή έχει, γιατί και εγώ μετά που το παρατήρησα σε δυνατούς μορφιάδες. Και όντως έτσι είναι λοιπόν ένα πολύ ωραίο σύμβολο θαλασσινό που ταιριάζει με την πόλη του Αγίου Νικολάου, είναι η κορυφή του κύματος. Αλλά ο κόσμος όπως και εγώ το μυαλό πήγε στο κέρατο. Βέβαια και μετά...
1: Πονηρό μυαλό είσαι Νίκο.
0: Ναι, εγώ μπορεί... Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως εγώ δεν προχωρώ σε πράξεις. Εν πάση περιπτώσει για να συνεχίσω. Και μετά από την επαρχέστατη εξήγηση και πολύ καλλιτεχνικότατη που έδωσε ο σκορεμένος ο Νίκος, το δούλεμα βέβαια εξακολούθησε. Εγώ του έλεγα Νίκο, στην πόλη μας λέω που ανθεί το σπορ της απιστίας, εσύ του λέω κατασκεύασες...
1: Έλα ρε εσύ, έλα ρε εσύ, χαλάρωσε τώρα, δεν λόγω να βγάλεις ειδήσεις, έλα.
0: Τι τα βγάλω ειδήσεις, αυτή είναι κοινό γνωστό, δεν είναι μυστικό.
1: Ναι, γιατί...
0: Λοιπόν, είχαμε στείλω το σύμβολο που ταιριάζει. Δουλευόμαστε, δουλευόμαστε ως φίλοι βέβαια. Εντάξει, καθιερώθηκε πάντα στον κόσμο να το λέει η κέρας. Τώρα όσοι αγιονικολιώτες ακούσανε, ας το παρατηρήσουν και θα δουν ότι πραγματικά είναι το κύμα.
1: Νίκο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι μισό λεπτάκι.
1: Έλα.
0: Όσοι εξακολουθούν και το λένε κέρατο, θα τους πω την παρακάτω ματινάδα. Το κέρατο εφτιάξανε για σύμβολο στην πόλη. Και όπως πάει θα γεννούν και κερατάδες όλοι.
1: Κάτσε μωρέ καλά, κάτσε μωρέ καλά, τέλο. Νικόλη, δεν κατέχω ντάψεις απόψε, αλλά έμαστα λες καλά.

και για κάποιους κάποιους και κάποιες κάποιες που ακούνε το μωρί και το μωρέ και τρελαίνονται. Αυτό, κυρίες και κύριοι, στην κριτική διάλεκτο σημαίνει κυρία μου και κύριέ μου. Εσείς με τη μεγάλη μύτη, τη ψηλά σηκωμένη. Το λέγανε οι προγόνοι μας και δεν προσβαλόταν και μια κοπανιά. Εμορφωθήκατε δα εσείς και είστε μορφωμένες και μορφωμένοι. Ο Θεός να σας δώσει φώτιση.

Γράφει ο Στέλιος ο Αποστολάκης. Ώρα καλή. Υγεία και καλή καρδιά, Γιάννη μου. Εύχομαι σε σένα και στην παρέα σου. Την παρέα μας, θα λες Στέλιο. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Ρέθινο. Ο Στέλιος ο Αποστολάκης, φίλες και φίλοι. Πρώτα απ' όλα είναι ξεχωριστή ψυχή και μεγάλη. Δεύτερον, πολύ μεγάλη δύναμη στο στίχο.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Κοντιγκάκη.
1: Πάντως απόψε είναι υπέροχη εκπομπή σου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί θα σας πω τώρα ότι θέλω να βάλετε ένα τραγούδι να έχει μέσα, να είναι δηλαδή σύμφωνα με τη ζωή μου, αυτά που έχω περάσει, αλλά να είναι γεμάτο αγάπη.
0: Υπάρχει στη λιέστα κυρία Μαρία, υπάρχει. Δεν θα πω τώρα ποιο είναι, αλλά θα το ακούσετε.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πλημμυρίσω ο κόσμος για αγάπη. Αυτό που λέει και η κυρία Καλεντάκη στα λόγια της, την αγάπη που έχει ο κύριος Κουκλινός για όλους και είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και γεμάτη η ψυχή του αγάπη. Επίσης η κυρία Ευγενία από τον Τιμπάκη. Τι αγάπη έχει αυτή η γυναίκα. Δεν γυρώνεται κυρία Ευγενία ούτε με λεφτά ούτε με πράγματα, το ξέρεις. Η αγάπη τη δίνει χωρίς λεφτά, χωρίς δώρα. Αυτό θέλω να σου πω και εγώ θέλω να έχω σχέση, σας αγαπώ όλους, δεν ξέρω κανένα. Ευχαριστώ όλους σας που μου δώσατε τόση χαρά, η εκπομπή σας και η αγάπη σας, νιώθω την αγάπη σας, να το ξέρετε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Αλλά εγώ όλους αγαπώ. Αλλά δεν θέλω να έχω σχέση με δήμους ανθρώπους και αυτούς που μισούν.
0: Κυρία Μαρία.
1: Γιατί έχω περάσει τη ζωή μου τόσο μισός.
0: Μαρία, κυρία Μαρία, αυτό δεν γίνεται. Πάντα στα πόδια μας μέσα θα βρίσκουμε τέτοιους και όσο περνά ο καιρός και τα χρόνια πληθαίνουνε.
1: Αυτοί μου στιγματίσανε τη ζωή μου.
0: Να μην το σκέφτεστε.
1: Να μην το
0: σκέφτεστε.
1: Το λάθος μου είναι που πήρα ένα παιδί.
0: Να μην τα λέμε στον αέρα. Κυρία Μαρία, να μην τα λέμε στον αέρα.
1: Το λέω. Να το ξέρω, να πάνε τα παιδιά και εσείς αυτά από τον δρόμο, γιατί έχουν ανάγκη μητέρα και πατέρα.
0: Εδώ κάποιοι άλλοι δεν αφήνουν του πατέραντος και της μάνας τους τα κοπέλια τους, μόνο τα κάνουν κουμάντο γιατί είναι παππούδες και είναι πια πάνω.
1: Άκου.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Το τραγούδι που θα βάλετε θα είναι όμοιο με τη ζωή μου.
0: Ξέρω.
1: Αλλά και γεμάτη αγάπη.
0: Ξέρω. Να είστε καλά.
1: Για όλους. Καλή σας νύχτα σε όλους. Σας αγαπώ όλους. Γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ.

Δηλαδή θα πιάσω τώρα εγώ να κάνω κουμάντο τα γονάκια μου, γιατί δεν έχουν μάνα και πατέρα, μόνο θα κάνω εγώ το αφεντικό. Έτσι επικρατεί σε μια συγκεκριμένη φάρα και μια συγκεκριμένη περιοχή.

0: πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Έλα, Τσιριζάνη.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
1: Τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καιρούς και ζαμάνια, κυρία Ελένη.
1: Ναι, χαθήκαμε, χρόνια πολλά. Ναι, χαθήκαμε, Τσιριζάνη. Θα μου κάνεις την αφιέρωση στην οικογένεια.
0: Σας ακούμε στον αέρα, κυρία Ελένη.
1: Και σε εσάς αφιερωμένο. Βάλε
0: καλά.
1: Του Κορδαλού.
0: Οι επιλογές απόψε είναι δικές μου. Οι επιλογές είναι δικές μου. Όλη την εκπομπή
1: ναι,
0: θα πούμε.
1: Ναι, μπράβο. Ευχαριστώ, κύριε Ζάνη.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά. Καλή βραδιά. Και βάλε όποιο αρέσει.
0: Όλη την εκπομπή. Όλο το υπόλοιπο της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζάνη.
0: Πάμε κατευθείαν στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Ζάνη.
0: Καλώς την κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέριζω το Λατό ΕΦΕΜ, τον Ερετόκριτο, εσάς ιδιαιτέρως, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, τον κύριο Δημήτρη, την κυρία Κατερίνα, τη Μαρή κατά τη Κολυδάτσα, την κυρία Αγάπη και όλη την εκπομπή τη χαρίζω σε όλες τις φίλες. Και ιδιαίτερα στην κυρία Βοντικάτση. Καλό βράδυ, καλή
0: συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.

Ωραία στη. Στέφανα Σούρες, το Βοσκαρουδάκι. Είμαι σίγουρος δηλαδή.

Γράφει ο Ρέστη στο μήνυμά του. Εκείνο το μεγάλο μεγάλο καλησπέρα που γράφει κάθε βράδυ. Και συνεχίζει. Το βρέσι στους παραμορφωμένους τους φαίνεται επιστημονικό και πολιτισμένο. Οι επιστήμες και ο πολιτισμός μας εμάρανε από αυτούς τους δήθεν διαβασμένους. Τους δήθεν, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν καταλύσει τα νεανικά τους χρόνια στο διάβασμα να σπουδάσουνε, αλλά δεν παραμορφώνουν την κοινωνία. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους διαβασμένους, το παίζουν και ανώτεροι. Προτιμώ τους προγόνους μας που ήταν αγράμματοι αλλά σοφοί.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά.

0: Μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
1: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
2: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Μανώλης Χαρτιολάκης στη λύρα και στο τραγούδι. Νίκος Ρέλιος στα ακουστά. Βαγγέλης Παθιάκης και
1: ποτέ
0: στο λαούτο.
1: Πέτρες δεν μιλούν, ποτέ οι πέτρες δεν μιλούν.
0: Και ο Νίκος ο Χριστοδουλάκης στο άλλο λαούτο. Στον πάσο ο Γιώργος ο Κατσικαλάκης. Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 27 Δεκάτου 2023.

0: Νίκος Ωρέλιος είναι καλά καλός φίλος και μεγάλο ταλέντο. Καλή του ώρα όπου γεννείται.
1: Υπάρχω, υπάρχω.
0: Και ξεχωριστή φωνή.
1: Υπάρχω μες στη σκέψη σου. Υπάρχω στη ζωή σου. Ποιος που να ζεις, κι εγώ θα ζω. Μέσα στη θύμησή σου.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς την κυρία Μαρίκα.
1: Και όλο το ακροατήριο, σε πρόλαβα κύριε Γιάννη. Αλλά θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω όλο το ακροατήριό σας και ένα τραγουδάκι αν έχει ώρα, ή άλλως δεν πειράζει, την καλησπέρα μου.
0: Να ούτως ή άλλως απόψε οι επιλογές κυρία Μαρίκα ήταν δικές μου.
1: Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Εγώ την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο, στην κυρία Καραντάτη, στην Αρχόντιστο, στην κυρία Γοντικάκη, αν δεν πω μερικά ονόματα. Στην κυρία Κατερίνα από τη Γιάννου, στην κυρία Σιγμία, στην κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι, στο Σωμαροστελή, στο Χαραλάμπη, στον Ηλία του Φανουράκη, στο Χουκρινό τον Αντώνη μας, σε όλο το ακροτηριό, γιατί θα ξεχάσω και μερικούς παγιάτσιμα. Και στην οικογένειά σας. Πολλά φιλάκια από τη Μαρίκα. Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Να είστε
1: καλά.
0: Πάμε τώρα να δούμε το επόμενο.

0: τυχαία πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το ξυπλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Συνεχίζουμε με τον αγαπημένο μας τον Μιχάλη τον Τζακαράκη. Αυτό το κομμάτι θα το χαρίσω με όλη μου την αγάπη στο πειραχτήρι μας, το γαργαλιστήρι μας, το γεωργιό μας.

Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέριζω όλο το καλό σου ακροατήριο, καλή εκπομπή. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά Νίκο, σε ευχαριστούμε.

0: γράφει ο φίλος ο Κωστής.
1: Άσε ρε, άσε. Μπράβο λέει, Γιάννη εκπομπάρα απόψε. Ό,τι μπορεί.

Κάπου εδώ όμως φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε στη Σταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάου. Και είτε τον τεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάου. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά. Αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε. Καλό σας βράδυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.

0: καλέ μου, αυγερινέ μου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα πέρα για πέρα, Χανιά Κρητική, ώρα με 93,8. Καλησπέρα Ερωτόκριτος, 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Και απόψε οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες ενώνουμε μουσικά την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9:30. Καλώς ορίσατε. Κώστας Γκουβεράκης στο μικρόφωνο, στην παρέσταση και στα ταυτάκια σας και στο κριτικόραμα. Πικραμένος αναχωρητής Βασίλης Κουλάς.

0: Μια καλησπέρα από το Ηράκλειο, από τον Γιώργη μας ακούει και στον Ατσαλέγιο στην Παπαναστασίου. Λέει καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλή εκπομπή Κωστή, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλησπέρα στα ταξί της πόλης, εδώ στα Χανιά, πάντα στο γνωστό κριτικό όραμα. Καλές διαδρομές Ηλιάκη, Γιάννη.
1: Γυρίσω πίσω.
0: Με Βασίλη Σκουλά ανοίξαμε την αυλαία, πικραμένος αναχωρητής. Καλησπέρα στην Ελπίδα εδώ στα Χανιά. Πηγαίνω λέμε την παρέα στο Ρέθινο, θα σε ακούω σε όλη τη διαδρομή. Να είσαι καλά, καλή διαδρομή γιατί είναι και κίνηση αυξημένη. Είναι και τα έργα που γίνονται εκεί στο Εθνικό Δίκτυο. Δύσκολη πρόσβαση, είναι και τα κολονάκια, δυσκεραίνουν την ορατότητα. Θέλει προσοχή. Η Ρούλα Μπούχλε Αγκανά λέει από τα Χανιά. Καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλο το ακροατήριο που ακούνε κριτικό ραμα.

Κεροτόκριτο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μας κυρία Εύα, είναι Αναστάση, να τις αφιερώσουμε βεβαίως ο καλός φίλος ο Τσακυράκης, ο Μιχάλης που είναι και εκείνος εργαζόμενος οδηγός σε τουριστικά λεωφορεία, έχει επιλέξει Μανολαράκι Ανδρέα, χωρίς πληγές. 28-210-40-140 είναι ο ένας τρόπος, ο παραδοσιακός και ο σύγχρονος, στο κινητό αναχείρας, γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Καλώς ορίσατε. Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8, Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο, οι δύο κολοσσοί, οι σταθμοί της Κρήτης, και απόψε στην παρέα σας.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν κάνουμε την παρέα μας, το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε να επικοινωνούμε, γιατί βλέπετε τι γίνεται τελευταία, λυπηρά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να μιλάνε οι άνθρωποι, οτιδήποτε αντιμετωπίζουν, γιατί όταν το παίρνεις και μέσα σου, κάνεις κακό στο ψυχικό σου κόσμο αλλά και στον κοινωνικό περίγυρο. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά με υπομονή και επιμονή ξεπερνάμε τους κοπέλους της ζωής. Αλλά πρέπει να μιλάμε, πρέπει να κάνουμε παρέα, να επικοινωνούμε, είναι πολύ σημαντικό. Και εμείς συνεχίζουμε, κάτι κάνουμε και εμείς εδώ με τις μικρές μας δυνάμεις. Μια επικοινωνία είναι μέσα από το Κρητικό Όραμα και από τον Ερωτόκριτο.

οφείλεται λοιπόν από τον Αρχάγγελο της Κρήτης, τον Έμνη, τον Νίκο Ξυλούρη. Καλησπέρα στον Νεκτάριο. Για την Νεκταρία έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από Γρηγόρη Σαμόλη και για την κολλητή της, λέει, την Ολυμπία και για την εκπομπή. Τον ευχαριστώ. Παντός καιρού, μια εκπομπή που φιλοδοξεί και απόψε να κλέψει τις καρδιές σας, να κάνουμε καλή παρέα, να μεταδώσουμε αγαπημένα τραγούδια σε αγαπημένα πρόσωπα, όπως και αυτό που έχει επιλέξει ο Νεκτάριος από εδώ από τα Χανιά, από Γρηγόρη Σαμόλη. Είναι το μανουάλι. Να περιμένει λίγο το κινητό μου, να περιμένει. Ο σταθμός που

Αγάπη είναι να αγαπάς πιο πάνω από τη ζωή σου. Και την καρδιά σου να ρωτάς και όχι τη λογική σου. Αν είχε η καρδιά μυαλό, ποτέ δεν θα πονούσε. Εκείνο που μας αγαπά, εκείνο θα αγαπούσε. Εσύ μου λες Μητιό μου, εσύ μου λες πως μ' αγαπάς κι εγώ πως σε πιστεύω. Ακόμα και το ψέμα σου έμαθα να λατρεύω. Πες μου τη λέξη σ' αγαπώ, πως θέλεις να στη λέω. Με τι να συνοδεύεται, με γέλιο ή θες να κλαίω. Κι άμα σ' αρέσει να πονώ,

μα είναι χαρτί και δεν μπορεί για να μου δώσει χάδι. Κι αν αισθανθείς τον ύπνο σου κάτι να σε παιδεύει, μη φοβηθείς, η σκέψη μου είναι και σε χαίδε.

σου κι αν αισθανθείς στον ύπνο σου κάτι να σε παιδεύει, μη φοβηθείς, η σκέψη μου είναι και σε χαϊδεύει. Μη φοβηθείς αν αισθανθείς, μη φοβηθείς αν αισθανθείς κάτι στα σωτικά σου. Εγώ σκαλίζω για να βρω μια

Χαρώστε κοπελιά μου αν, λέω αν, αν κάποιος κάπου κάποτε σου δώσει δυο λουλούδια, πες του πως κάποιος Νικολή σου έγραφε.

μου τρόπο που δεν μπορεί να βάλει ο νους τον αλωνών ανθρώπο. Εγώ Μητσιό μου σ' αγαπώ, μα δεν κατέχεις πόσο. Όσο μπορείς να φανταστείς, ακόμα κι άλλο τόσο. Ήθελα να γινόμουν, ήθελα να γινόμουν μες στην καρδιά σου αίμα. Να μην μπορείς ούτε λεπτό να ζεις χωρίς εμένα. Κι ήθελα να είχα δυο καρδιές, τη μια να στη χαρίσω. Ναι, αλλά την άλλη θα κρατήσω εγώ για να μπορώ να ζήσω. Μα δεν μου φτάνει μόνο μια καρδιά, θα ήθελα να έχω κι άλλη. Και με τσι δυο να σ' αγαπώ.

Εσένα για σεμί μου, εσένα. Εσένα πρέπει μάτια μου έρωτα να σε λένε. Γιατί χτυπάς χωρίς να θες καρδιές που δεν

Αναστορής μιας βραδιάς. Αναστορής μιας βραδιάς και μιας αυγής θυμίσου, που σου λέγα ξημέρωσε και μου λέγες κοιμή.

0: τους επισκέπτες και για μας τους ντόπιους είναι...
1: Τα έργα είναι ένας λόγος, είναι... τα τρενάκια είναι ένας άλλος λόγος.
0: Είναι αναγκαία και τα έργα, τέλος πάντων, αφιερώνεται
1: κάπου
0: ιδιαίτερα.
1: Ένας τρενός, δηλαδή υπομονή. Η ζωή μας είναι πολύ δύσκολη, εμείς
0: παντηγούμε. Το φετινό καλοκαίρι στα Χανιά δυστυχώς ήταν πολύ δύσκολο, υπομονή θέλει.
1: Γιατί θέλω γιατί... να...
0: Ναι, πείτε μου.
1: Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε όλους εμάς που ξεκινάμε την καλοκαιρινή σεζόν.
0: Καλή δουλειά να έχετε, καλή δύναμη
1: και εργαζόμαστε και να έχουμε δύναμη και υγεία και υπομονή.
0: Και υγεία. Όλα τα άλλα με υπομονή ξεπερνιούνται. Ευχαριστώ πολύ. Καλή βραδιά.
1: Σε όλους τους ακροατές σας και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια.

Και ένα μήνυμα λέει ένα email, λέει Μάρκος, καλησπέρα Κώστα, εύχομαι σε όλους τους ακροατές στο Κρητικό Ράμι μια όμορφη βραδιά από την κολονία της Γερμανίας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου εκεί στη Γερμανία, κολονία στο Μάρκο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9.

0: 24 ώρες μονοκριτικά.
1: Παδυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
3: Έτσι είναι τα πράγματα και απόψε κάνουμε την παρέα μας. Αγαπημένα τραγούδια, είναι Τετάρτη 13 του Μάη του 26, σχεδόν στην καρδιά του μηνός. Η Δήμητρα από την Κομωτινή μου λέει ότι βρέχει και πολύ κρύο στην Κομωτινή. Αυτά τα τερπίθια είναι του βορρά με τον νότο, η διαφορά. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη Δήμητρα στην Κομωτινή. Καλησπέρα στον Ευτή και στα Χανιά. Να πω ότι σήμερα Τετάρτη γιορτάζει Γλυκερία, η Γλυκερή. Χρόνια πολλά και καλά. Σπάνιο όνομα, κυκλοφορεί όμως ανάμεσά μας η Ρούλα Μπούχλια. Κανά το επόμενο το αφιερώνει στην αγαπημένη της κυρία Εύα. Σε όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα και Ερωτόκρατο, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο σκληρός, είναι ο Αναστάσης Μπούχλης. 28 210 40 140 για να έρθετε κι εσείς εδώ στην παρέα μας.

0: Και πάμε και απόψε στο Μόδι, στον καλό φίλο τον Δημήτρη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Κωστάκη μου.
0: Δροσιά πρέπει να έχετε εκεί στο Μόδι, ή κάνω λάθος?
1: Έχουμε αρακή, έχουμε.
0: Όμορφο χωριό εκεί του Δήμου Πλατανιά. Πού αφιερώνεις, φίλε?
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Θα αφιερώσω σε όλο το ακροατήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Βόρειο Ελλάδα και πάνω ψηλά που μας ακούνε. Μακεδονία θέλω, επειδή πλησιάζει η επέτειος της γενοκτονίας των ποντίων.
0: Ναι, ναι.
1: Να βάλεις ένα ποντιακό για το φίλο μου εκεί στο δρόμο στο Σαββατοκύριακο.
0: Βέβαια, στο υπόσχομαι, φίλε.
1: Και στην κυρία Εύα, με όλη μου την αγάπη, μια μαντινάδα. Κυρία Εύα, είναι το όνομά σου. Όμορφο και ωραίο είναι όπως τα σπλάγνα της καρδιάς σου. Δεν ξέρω να λέω μαντινάδες, αλλά...
0: Μια χαρά. Μια χαρά μας τα είπες. Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Σε όλο το ακροτήριο. Στην κυρία Εύα και στο κύριο Μανώλη, με αγάπη στο Ηράκλειο.
0: Την αγάπη μου στο Μόδι, εδώ στα Χανιά.
1: Στην οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Γεια σου. Να σε καλά.

0: Και από τα Χανιά, από το Μόδι, πάμε νότια εκεί στο Τιμπάκι, στο αγαπημένο Τιμπάκι, στο Ηράκλειο. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, είμαι η Ευγενία.
0: Η Ευγενία από Τιμπάκι, από Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Έχετε πολύ ζέστη απόψε και εκεί. Καλοκαιράκι
1: είναι,
0: μπήκε για τα καλά. Ναι,
1: ναι. Καλησπέριζα το σταθμό σας, το αφιερωτικό όραμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάτση. Όλες τις φιλενάδες, τέλος πάντων, και θα ήθελα ένα τραγούδι του Μαζοκοπάτση.
0: Α, το κρίμα, ναι, το σημειώνω γιατί το ξέχασα την προηγούμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Την αγάπη μου στο Τιμπάκι. Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Από τα Χανιά μας ακούτε από το Κρητικό Ραμ 93,8, μας ακούτε όμως με μετάδοση και από τον Ερωτόκριτο 87,9 στο Ηράκλειο. Τα δύο ραδιοφωνικά καντούνια της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Και συνεχίζουμε με τον Αρχάγγελο της Κρήτης.

Καλησπέρα και στη φίλη τη Στέλλα στα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κώστα από την Παλιόχωρα και για όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα. Πολλά φιλιά από την Παλιόχωρα από τώρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 28-210-40-140 για να έρθετε κι εσείς εδώ στην παρέα μας στα Χανιά, στο Κρητικό Όραμα. Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα μας. Το έχετε αποδείξει και εμείς κάνουμε και απόψε ό,τι μπορούμε να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή σας επιλογή στα Χανιά, στο Κρητικό Όραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Για τη φίλη μας την Τόνια στο Ηράκλειο. Μιχάλης Πετσάκης, ντούρου ντούρου, στη γειτονιά μου, στη νέα χώρα.

0: Πάμε και νότια σε ένα χωριό εκεί στα σύνορα του Ρεθύμνου με το Ηράκλειο Λοχριά, στο Σωμαζοστελή. Καλησπέρα, φίλε, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα.
0: Εκεί, εκεί είσαστε προνομή,
1: Χουστά. Καλησπέρα στο Σπύρο, τον Τριανταφυλάκη. Καλησπέρα στη Μαρίκα, στο Ιντιμάκη και στα κορνάκια τη. Και να μου βάλει το τραγούδι της Κορδανού Υπάρχω.
0: Το σημειώνω, φίλε, την αγάπη μου στο Ρέθινο.
1: Αφιερωμένο σε όλο το κρατήριο.
0: Στο Αμάρι, εκεί στη Λεχωριά, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό ξημέρωμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη βράδυ 13 του Μαΐου του 26. Ζωντανά μας ακούτε από τα Χανιά, από το Κριτικόραμα. Κάνουμε την παρέα μας μετά από μια κοπιαστική και εργάσιμη μέρα. Το δικαιούμαστε να χαλαρώσουμε, να κάνουμε την παρέα μας και να αναμένουμε μια καινούργια μέρα που είναι πρώτο πυλόν. Και επειδή είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι με θετική σκέψη εδώ στο Κριτικόραμα, ευελπιστούμε ότι θα είναι καλύτερη από αυτή που διανύουμε πλέον τα τελευταία της λεφτά. Μαθαίος Τσαχωρίδης, ο κορυφαίος πόντιος καλλιτέχνης.

0: Και πάμε στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου, να ακούσουμε την αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, καλησπέρα κυρία Εύα απόψε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα τον αγαπημένο μας κύριε Κώστα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εγανάκτησα να σε πάρω.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Να καλησπερίσω με όλο τον καλό κόσμο που έχουμε πάλι απόψε.
0: Βέβαια, μια παρέα είμαστε, μεγαλύτερη.
1: Στην συντροφιά μας. Ιδιαίτερα στη ρούλα μας και με το τραγούδι του Αναστάση.
0: Θα μεταδώσω εδώ έναν.
1: Ακούσουμε τον κύριο Σωμαροστελή, τον κύριο Νεκτάριο Μπούχλη, τον κύριο Δημήτρη και τον ευχαριστώ πάρα
0: καταπληκτική
1: πολύ.
0: Καταπληκτική ματινάδα του κύριου Δημήτρη, για σας.
1: Ναι, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Χαιρόμαστε κάθε φορά που είσαι στη συντροφιά μας.
0: Πάρα πολύ στο...
1: Ναι, στην κυρία Ελένη από τη Νέα Υόρκη και σε όλο το καλό μας ακροατήριο.
0: Και από μένα την καλησπέρα μου στο Μανώλη, ελπίζω να μας
1: ναι, δεν είναι εδώ.
0: Α,
1: τώρα
0: είναι,
1: απόψε.
0: Καλώς.
1: Το τραγουδάκι με το ζωηδάκι, αν θα τη δει την πόρτα, τζι φεγγάρι μου σταμάτα.
0: Πολύ σωστά, θα το μεταδώσω. Σας ευχαριστώ, κυρία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ που και απόψε είστε κοντά μας.
1: Επίσης και από εμάς. Γεια σας.

Κυρούλα Μπούχαλα, κανένα μου λέει το μήνυμα και μου λέει να είναι πάντα καλά η κυρία Εύα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και απόψε μονοπολούμε το χρόνο για την αγάπη σας. Εδώ στο Κρητικόρα μας στα Χανιά και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Γεωργία που μας ακούει εκεί καθοδόν, λέει, στην πόλη του Ρεθύμνου. Λέει καλησπέρα, συγχαρητήρια και σε όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει Κρητική Ώρα με εδώ στο Ρέθυμνο. Σας ευχαριστώ. Αγαπάμε Ρέθυμνο, αγαπάμε Χανιά, Ηράκλειο, αγαπάμε Λασίθι. Αγαπάμε όλο τον κόσμο.

Και οδεύοντας λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, το έχετε επιλέξει για το Μιχάλη που είναι εργαζόμενος εδώ στα Χανιά σε τουριστικό λεωφορείο που έχει βάρει αυτή την ώρα. Έχει επιλέξει ένα καινούριο φρέσκο τραγούδι από τα Στρατάκια. Να το αφιερώσουμε και για όλους που εργάζονται, για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, γενικότερα για όλους που εργάζονται. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Γιώργος και Νίκο Στρατάκης Αφούσης. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10. Μην το κουνήσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στο Κρητικό Ραδιόφωνο.

0: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.
1: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
2: Οι μεγάλες...
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: έσπασε το ποτήρι. Ωχ, αμάν έσπασε, έσπασε το ποτήρι.
1: Κρίμα λοιπόν, Αντώνης Μπασοκοπάκης, και συνεχίζουμε με Γιώργη Βογιατζή. Το έχετε επιλέξει. Καταπληκτικός Βογιατζής. Εγώ λέει για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις.

Καλησπέρα και στο Γιώργη Καθοδόν από τα Νοπήγελε. Έρχομαι από το Κίσα μου για τα Χανιά. Σε ακούω. Καλή εκπομπή, να είστε καλά. Καλή επιστροφή να έχετε. Και δεν ξεχνάμε ποτέ, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα.

Καταπληκτικός Γιώργης Βογιατζής, περίπου 9 λεπτά μετά τις 10 και εμείς ταξιδεύουμε από την Κρήτη, από τα Χανιά, Κρητικόραμα, 93,8. Παντός καιρούμε τον Κώστα Κουβεράκη στο μικρόφωνο, στα κουμπάκια της κονσόλας και σε όλα τα κόλπα εδώ στο Κρητικόραμα. Μέχρι τις 11 θα κάνουμε την παρέα μας, Ερωτόκριτος, να στείλω την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στο Γιώργο το Λεκάκη, στο Μανώλη, τους ευχαριστώ πάρα πολύ και σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου. Οι δύο αγαπημένες συγνώντες, τα δύο αγαπημένα ραδιόφωνο της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Φρέσκο τραγούδι, Κίσαμος, Στρατής Καράκης, Πιωμένος Ποιητής.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και ταξιδεύουμε με από τα Χανιά με αγαπημένα τραγούδια, όπως και αυτό που έχει επιλέξει η αγαπημένη μας κυρία Εύα, που και απόψε την παρέα μας από την πόλη του Ηρακλείου. Έχει επιλέξει Νίκο Ζωηδάκη, Γιώργο Χερέτη, καταπληκτικό τραγούδι. Καλησπέρα και στο Μιχάλη τον Βαβουράκη εκεί στη Λαμπινή, στο Ρέθινο. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η κυρία Μαρίκα από τον Τυμπάκη, για όλη τη ραδιοπαρέα, για το Σώμα Ροστελή, για την κυρία Εύα, για το Φανουράκη, για όλη την παρέα γενικότερα που ακούει Κρητικό Όραμα και Ρωτόκριτο. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και εκείνη. Ένα με λέει η Αλέκα. Καλησπέρα, όμορφη βραδιά να έχουμε. Σας ευχαριστώ. Καλό είναι, όσο είναι εφικτό, να μας γράφετε και από ποια περιοχή μας ακούτε. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας. Συνταρτές στην παρέα μας Νίκο Ζωηδάκης, Γιώργης Κερέτης του Φεγγαριού.

0: 20 λεπτά μετά τις 10, καταπληκτικό τραγούδι του Φεγγαριού και το επόμενο το έχετε επιλέξει. Η Μαρία που μας ακούει από τα Νόγια, το αφιερώνω λέει στην παρέα μου και για όλο το Γυμνάσιο Ανηγείων που ακούει κριτικό. Να μας ευχαριστώ. Έχει επιλέξει Γιώργο Χριστονάκη, Κώστα Νοδαράκη, το σχολείο.
1: Yes, we are.

Και καλησπέρα στον αδερφικό φίλο τον Μπαϊράμ εκεί στο Ιβαλί. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω κάποιο πρόβλημα στο Messenger ακόμα και δεν μπορώ να σου απαντήσω στο μήνυμα και γενικότερα στα μηνύματα.

Η Άννα Μαρία στέλνει την καλησπέρα της από το Μοσκάτο, από την Αθήνα. Λέει: από το ξεκίνημα σε ακούω. Τώρα μπόρεσα λόγω ότι εργάζομαι να στέλνω το μήνυμά μου. Την καλησπέρα μου λέει από την Αθήνα για όλους τους κριτικούς ανά τον πλανήτη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30, Θανάσης Κορδαλός, ο ύμνηστος Κορδαλός, για το Σωμαροστελή εκεί στη Λοχριά Αμαρίου, ένα όμορφο χωριό του Ρεθύμνου στο Αμάρι, συνορεύει Ρέθυμνο με Ηράκλειο. Του στέλνουμε την καλησπέρα μου, είναι ένα ορεινό χωριό. 28-210-40-140 για τον 90 ραδιοφωνικό μας χρόνο που θα μας ακούτε ακόμα από εδώ, από τα Χανιά, από το Κριτικόραμα και στο Ηράκλειο από τον Ερωτόκριτο. Να έρθετε κι εσείς στην παρέα μας που προφανώς κάποιοι τώρα συντονιστήκατε. Και Θανάσης Κορδαλός, υπάρχω και θα υπάρχω μέσα στις σκέψεις σου.

Υπάρχομαι στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχομαι στη σκέψη.

0: Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
2: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
1: Η σκούπα χάλασε.
2: Ε, και τη σκάς.
3: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 10:30.
4: Έρωτας για την Κρήτη, Ερωτόκριτος, 87,9.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Και μετά λοιπόν τον Μπούλη τον Αναστάσιο, οδεύοντας για το τελευταίο ημέρο και το φινάλε και της απόψηλής εκπομπής, να πούμε καλησπέρα και στη Μαρία που μας ακούει εκεί στο Γάζι Ηρακλείου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία και εκείνη πιστή φίλη της εκπομπής και της παρέας. Κριτικόρα μας στα Χανιά, ζωντανά μας ακούτε 93,8, ζωντανά και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένες συχνότητες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας και ανατολικά και δυτικά. Ο Πέρυσης Αγάπουνα, Γιώργης Φασουλάς, Κώστας Καλέργης. Η αγάπη είναι διαχρονική, δεν είναι υποκειακή. Η πραγματική και αληθινή αγάπη είναι όλο τον χρόνο.

Αγαπήστε, κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας, τα παράλαβα στη ζωή. Αφήστε αυτό που μας έχει διακατέχει να αυξήσουμε το λογαριασμό μας, να κάνουμε πιο πολλά Airbnb, ξενοδοχεία, να τρέχουμε και παραμονή με την οικογένεια. Κοιτάξτε τα παιδιά και την οικογένεια. Αυτός είναι ο πλούτος μας, αυτό είναι η βάση. Όταν τα παραμελούμε αυτά, βλέπουμε και τα τραγικά γεγονότα που έχουν γίνει. Είναι πέρα από το μυαλό του κάθε λογικού ανθρώπου. Πρέπει να προβληματιστούμε όλοι, καθένας μας. Όλα τα άλλα είναι μάταια ματαιοτήτων. Πρώτα λοιπόν την οικογένεια. Δυστυχώς τώρα δεν τρώνε όλοι μαζί που τρώγανε κάποτε όλοι μαζί στην οικογένεια, στη βούλιβη οικογένεια. Μπορούμε να το κάνουμε και σήμερα. Περισσότερο χρόνο στην οικογένεια και περισσότερο χρόνο στα παιδιά.

0: Να και Ελένη εδώ από τα Χανιά στην παρέα μας. Καλησπέρα Ελένη, τι κάνεις απόψε? Καλά είσαι?
1: Καλά είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Αλλά είχαμε πάει για φαγητό.
0: Μια χαρά σε βρίσκω, την υγειά σου να έχεις.
1: Να σου πω, έχεις να μου πάει στο τραγούδι του Βοηδάκη?
0: Ναι, το, ποιο τραγούδι?
1: Μου λέει ασθενικό παλιά σχολή.
0: Ναι, το σημειώνω, αφιερώνεις κάπου?
1: Ναι, σε σένα, στο φίλο μου και στα παιδιά του κριτικό
0: να μας. Να σε καλά και πάντα να παίρνεις καλά. Σε ευχαριστώ, καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καλησπέρα στην Αμερική. Καλησπέρα Μιχάλη Τερζάκη. Καλησπέρα ξεντεμένα μας παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και μετά τον Φασουλά και τον Καλέργη, Γιώργης Μπανογιούδης, να'ρθείς ξανά.

0: Και να ακούσουμε τον Δημήτρη, τον καλό μας φίλο. Έλα, Δημητράκη.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Εύα για τη μαντινάδα της. Ήταν, και να είναι καλά.
0: Ήταν καταπληκτική μαντινάδα για το πρόσωπό σου. Σε ευχαριστώ.
1: Την οικογένειά σου με αγάπη.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Όλο το υπόλοιπο
0: η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Σε ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Μόδι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό ξημέρωμα να περάσουμε, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή νύχτα, καλή νύχτα.
0: Και ένα μήνυμα που μας τα πάω, πορέθουμε από την Τζίνα, λέει καλησπέρα, πάντα με γουβεράκι και την κόρα με περνάμε καλά. Έχεις, λέει, πολλά φιλιά από τη μητέρα μου, να είναι καλά, την ευχαριστώ και τη μητέρα σου και εσένα και για όλους που μας ακούτε και στο Ρέθινο. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8, Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγκνότητες της Κρήτης μας.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό

0: ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου
0: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
1: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ και μέχρι τις 11 κάνουμε την παρέα μας. Η Κικίτσα από τα Χανιά λέει καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλή εκπομπή. Πάντα περνάμε καλά με την παρέα σου και σε ευχαριστούμε και εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς εδώ δεν κάνουμε τίποτα το σπουδαίο. Απλά είμαστε ένα μέσο επικοινωνίας με εσάς, με το Κρητικό Όραμα. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε καλύτερα και γενικότερα ζούμε αυτό που ζούμε εδώ, την επικοινωνία, τις επιλογές. Το ελάχιστο μπορώ να πω ταπεινά σε όλους εσάς που καθημερινά από Δευτέρα σχεδόν μέχρι Τετάρτη και Παρασκευή ιδιαίτερα μονοπολούμε το χρόνο και την αγάπη σας. Η Ελένη έχει επιλέξει Νίκο Ζωηδάκη. Λίγο πολύ αυτό ψάχνουν οι γυναίκες σήμερα. Ένα αρσενικό αλλά παλιά σκοπής. Ένα αρσενικό που σέβεται τη γυναίκα που έχει δίπλα του, τη φροντίζει, την προστατεύει. Αυτό είναι το αρσενικό.
3: Μακριά σου, πώς θα ζήσω.
2: Μια γυναίκα, τη φροντίζεις, την προστατεύεις και τη φροντίζεις.
3: Είπα πως ήσουν όνειρο.

0: πείραξε που έφυγες. Έμα δεν θα κλάψω κιόλας, θα σε ξεχάσω γρήγορα. Υπογραφή Νικόλας. Θα σου ξεχάσω, θα το δεις. Υπογραφή Νικόλας.
1: Πάμε.
2: Κριτικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
3: Και όπως λέει και ο λαός μας, είναι πολύ σοφό γνωμικό. Όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν. Έτσι και αποψηλή μας παρέα, αποψηλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και για αυτό το βράδυ της Τετάρτης 13 του Μάη του 26 για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε από τη μεριά μας να περάσουμε καλά. Λυπάμαι για κάποια τραγούδια που δεν πρόλαβα σε χώρο να τα μεταδώσω. Όλα τα σημειώνω στην επόμενη εκπομπή. Καλά να είμαστε. Πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μια ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Και αύριο, βέβαια, μην ξεχνάμε, λίγο μετά τις 8 και 10 το πρωί, συντονισμένοι εδώ στα Χανιά, στο Κριτικόραμα, αλλά και στον Ερωτόκριτο, στο Ηράκλειο. Μανώνης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος που μας σκιάζει την ημέρα για μας που παίρνουμε τις σκυτάλες στις εκπομπές στα ραδιόφωνα. Και το φινάλι με Αχιλλέα Δραμουντάνη και Χρύσανθο Μακράκη. Από τον Κώστα Κουβεράκη ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους

Να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπατάρι. Τις στράτες πορπατάρι να σέρνει τις κατσίκες του τις σκύλους το μουλάρι. Να στέκει στον ευκάλι.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

Αυτή βολές κι ο τύπος εχαρνέψει. Κι ο τύπος εχαρνέψει. Μη μου ξυπνήσουνε οι καημοί και ποιος θα τσιπαλέψει.

σου αμφιβολεί για χωρισμό και πόνο. Σαν να με κοπηλιά μου, σαν να με αδύναμο κερί σε μια φωτιά και λιώνω.

0: Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.

0: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την πόρτα της αμοναξάς είδα ανοιχτή και μπήκα και είπε μου, γιέ μου, κύπατζι, μάνα.
2: Ερωτόκριτος, η δυνατή φωνή της Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόχρητος.
1: Αν σε ενοχλεί που σ' αγαπώ, πες μου να πάψω φως μου και να ξεγνιάσω πως ποτέ δεν θα γεννείς δικός μου.
0: Ερωτόχρητος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του.

0: σημαίνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη. Όλο με περιμένει κι όλο την καρτερώ.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λέει ο Μαύρος, ποια απ' τα λάθη τζι εγώ άραγες να πληρώνω και να σταυρώ στον νόμο μου καθημερινό σηκώνω.
0: Ακούω Ερωτόκριτο κάθε μέρα. Ακούω κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάθε ξημέρωμα που ορθεί τις ελπίδες μου σκοτώνει. Η τσιχαράς και ποιος θρηνεί νεκρό και ξεπατώνει.
0: Ακούστε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, Ερωτόκριτο. Μη χάνετε στιγμή.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό το κάνω πέτος άλλη, το κάνω πέτος άλλη, το κάνω πέτος άλλη.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εξαιματώσαν οι πληγές που μ' άνοιξε στον πέτη. Εγώ πονώ και εσύ μου λες να κάνω καλό.
2: Είχα μια αγάπη, θάλασσα πλάτια,

0: Ερωτόκριτος.
1: Του κάθε ανθρώπου να ήμουν η μοίρα και η ευχή του, να μην αφήσω βάσανα να νιώσει η ψυχή του.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είσαι η μόνη μου χαρά και αντίχει και σε χάσω. Μέχρι να ζω δεν πρόκειται ποτέ μου να...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να μην μυρίζεις για σε μία ομορφιά σου φτάνει.
0: Ερωτόκριτος.